0: Για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: είσαι.
1: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآ.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Ήταν δύσκολο το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Νομίζω το σκέφτηκα γύρω στις 5 το πρωί, που σηκώθηκα και ήμουνα μουσκεμα, υδρωμένος λαιμός, ανοιχτά παράθυρα. Τώρα ξεκινά το καλοκαίρι, περίμενα να τελειώσουν πανελλαδικές και άλλες εξετάσεις. Καλό ήταν αυτό, βοήθησε τα παιδιά. Και τώρα έρχεται το καλοκαίρι. Είχαμε χθες τη μεγαλύτερη μέρα, το περισσότερο φως, και πάμε να βασανιστούμε μαζί. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Η Style Council, το συγκρότημα του Paul Weller, το 1983, στα ξεκινήματα. Style Council, Long Hot Summer. Πόσο αγαπημένο. Καλημέρα από τον Ομπρακέ FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας, το 919.gr, το διαδραστικό ραδιόφωνο της Άρτας και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Δούλωσες. Οι ιδέες έρχονται από εσάς. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Back to reality. Εγώ προσθέτω το back to life στο back to reality. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Αλέκο. Έλα ξυπνάμε και πάμε. Φτιάχνουμε άλλη μια ραδιοφωνική εβδομάδα. Αφήστε το ραδιοφωνική. Πάμε να φτιάξουμε πάλι το πρωινό παρεάκι του Αμβρακέ FM. Το Knows Better που λέει και στην ταινία.

το 1989, το 90. Ακούγαμε πολύ Jazzy B. Λατρεύαμε Jazzy B, soul to soul, back to life, back to reality. Καλημέρα Βούλα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Αθήνα. Deep Forest, Bohème.

χθες η θερμοκρασία στην πόλη χτύπησε ένα 36. Παρ' όλα αυτά δεν θα κοιτάτε πόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το πρωί, αλλά πόσο δροσίζει το βράδυ. Πόσο θα βασανιστούμε δηλαδή.

Στα τέλη των 80's ακούγαμε Soul to Soul. Στα 90's όμως ακούσαμε πάρα πάρα πολύ Deep Forest. Ήταν ένα νέο είδος μουσικής, ήταν κάτι καινούριο. Ήταν κάτι που δεν ξέραμε, κάτι που λατρέψαμε. Ένας πλανήτης ολόκληρος. Deep Forest Bohème. Ακριβώς στο μέσο, στα 95. Μια δεκαετία μετά. Skinny. Sweet Thing. Ζωντανά στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Δεν ισχύει το ζωντανά για αυτούς με το κονσερβοκούτε, με τα podcast. Αυτοί ακούν την εκπομπή και όλες τις εκπομπές στον Αμβρακιά FM όποτε θέλουν, αλλά δεν μπορούν να επέμβουν.

θα μπορούσε να ήταν τραγούδι του Μπόου, έτσι. Θα μπορούσε. Αλλού τώρα, αλλού ταλού. Elvis Presley.

αυτή την τραγουδάρα την ανακάλυψα από την Julie Cruz. Και μετά ανακάλυψα ότι ήταν παλιότερο του Presley. Summer Kisses, Winter Tears. Εγώ έχω μείνει μια εβδομάδα πριν στο Γερμανό Presley που είχε φέρει ένση λέσχη κλασικού οχήματος. Και θα επαναλάβω ότι ήταν μια από τις καλύτερες βραδιές που έχω ζήσει στην Άρτα. Ο γιος μου βέβαια έχει να το θυμάται ακόμα. Το οποίο η σχέση του με συναυλίες ήταν ένα χρόνο πριν που είδε τομικά στην Αθήνα. Wow. Τον ζηλεύω γι' αυτό. Καλημέρα Σταυρούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην πιο όμορφη φωνή γράφει. Να είσαι καλά. Ό,τι έχει ο καθένα Σταυρούλα μου, καλό είναι. Καλημέρα στην Black Magic Woman του chat μας. Καλημέρα Ιωάννα. Και καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Θα τη βρούμε έτοιμη.

0: Siamo soli.
1: Αγαπάμε Ιταλούς, αγαπάμε Ιταλική μουσική. Ο Βάσκο Ρώσης, Siamo soli.
0: Siamo soli.
1: Και μέσα Σαββατοκυριακό, Σάββατο μεσημέρι μάλλον, μου πετάει το Spotify ένα αγαπημένο μου τραγούδι σε ένα remix που αγνοούσα και για μένα γίνεται το ιταλικό του φετινού καλοκαιριού. Καλοκαίρι 2026. Ρίτσε Πόβερη, Κάμε Βορέι. Σε αυτή την έκδοση. Στο repeat δύο μέρες.

OK, είπα στο repeat. Κοίταξε, εγώ είχα μια συμπάθεια στο αυθεντικό τραγούδι. Ρίτσε Πόβερη, Κάμα Βορέι. Έρχεται τώρα αυτό το μίξ και μου το φέρνει στην πρωινή ζώνη, ενώ δεν μπορούσα να... Δεν έμπαινε αυτό το αυθεντικό στην πρωινή ζώνη. Τούτο όμως είναι... Λουκούμι. Καλημέρα Στεφανία. Ναι, απολαυστική εβδομάδα. Απολαυστική. Την καλημέρα μου στο κομπότη και την εκπρόσωπό του. Σίγουρα είναι και άλλοι, αλλά έχουν βάλει τη Στεφανία μπροστά να τους καλύπτει. Όπως και η Θεσσαλονίκη που έχει τη Βερονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα στα βόρεια. Έχουμε και το ανάγκη από Θεσσαλονίκη, έχουμε. Αλλά η Βερονίκη είναι το new entry της παρέας. Δραστήρια σε όλες τις εκπομπές. Και μας βάζει και φωτογραφίες. Έχει ζήσει άρτα και θυμάται πολλά από την πόλη. Πολλά καλά. Κάτι καλό θα κάναμε. Στα ξαφνικά. Και βρισκόμαστε Θεσσαλονίκη με τους ξάξακες.

0: ο Γιάννης Νάστας. Θεσσαλονίκη, οι Ξάξακες, στα ξαφνικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να φτιάξουμε από echo. Βάλε λίγο echo που έλεγε και ο Χάρης. Καλημέρα 26-8-10, να το λέμε έτσι. Είναι πιο εύκολο 26-8-10. Έχασε σκηνή, Sweet Thing, πριν λίγα λεπτά. Το ακούσαμε την Παρασκευή σε πρώτη μετάδοση. Η Anna Icon, Under My Skin.
1: So young in dirty streets, and now he got searching for dark and groovy beats.

κερδίσει πολύ καλή θέση στα προτινόμενα του Spotify. Η Anicon, νέα συνεργασία με τον Στέφανο Καρπέτη. Under My Skin. Δύσκολο τραγούδι για καλοκαίρι, αλλά κάθισε πάρα πολύ καλά. Μπράβο για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Αχ, καλό στη Θεσσαλονίκη, καλό στον Ian Icon στο chat. Τι ώρα να παίζεις ένα καλλιτέχνη και να σε ακούει εκείνη τη στιγμή. Το ζούμε αυτό. 7 Days in Sunny June. Στα μέσα του.

7 Days in Sunny June. Δεν θα το ακούσουμε 7 φορές φέτος τον Ιούνιο. Δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα ξανά λίγο. Τι ωραίο μήνυμα. Δεν κρύβω, λέει, την ανυπομονησία που έχω για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι να πω, είστε. Είστε λίγο μοναδικοί, είστε και λίγο περίεργοι. Μιλούσα, λέει, με τη φίλη μου τη Μέρη από το σκοπευτήριο που ακούει κάθε πρωί και αυτή αμβρακία. Πιστεύω, λέει, θα την έχουμε σύντομα στο chat του 919. Καλημέρα, Μέρη. Α, να της αφαιρέσουμε ένα τραγούδι θα είναι το επόμενο. Θα ψάξω εγώ τώρα να βρω ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Μέρη. Μια μέρα μιας Μέρης. Καλημέρα στο Τριτόροφο, καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Νίκο. Τι καλή εβδομάδα να έχει το IT, τιμήμα μου, ωραία. Μπορεί να έχει καλή εβδομάδα και Δευτέρα. Είχαμε πολλές καλές Δευτέρες. Pure Essence, don't know any better.

πολύ καλή, Pure Essence. Don't know any better. Καλημέρα, George. Είπαμε καλημέρα στο τρίτο, καλημέρα και στο ισόγειο. Ένα με το έδαφος. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λύσει. Στείλε μας θετική σου ενέργεια. Μα θετική ενέργεια. Να σου λέτε ότι με πληροφορικές, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπορεί να υπάρξει αυτό. Για τη φίλη μας τη Μέρη. Breakfast in America.

Supertramp, 1979, Breakfast in America. Μα θα επιλέγαμε εμείς ένα τέλειο τραγούδι για τη φίλη μας τη Μέρη. Ή αυτό, Waterboys, Trumpets. Και έχουμε ήδη ξεχάσει ότι είμαστε στη Δευτέρα. Η εβδομάδα λέει τελειώνει με Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Oh yes. Μου έλειψε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πήραμε αυτή τη χαρά με το Χάμιλτον και είχαμε στερητικό μετά. Και να το πάρει λέει πάλι. Καλά, θα βγουν οι Ιταλοί έξω.

τραγούδι σε τραγούδι. Μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι μια σκάλα που ανεβαίνεις και ανεβαίνεις. Και πρέπει να προσέχεις πάντα στο επόμενο σκαλί. Μη γλιστρήσεις και είναι δύσκολο μετά. Οπότε εμείς πάμε στα σίγουρα. Cure, Love Cuts, αλλά χωρίς πολλά όργανα. Αναλογικά μόνο.

Νάτες και οι γατομαμάδες στο τσάτ. Καλημέρα, Αγγελική, με τη γατούλα. Εμείς φιλοξενούμε ένα σκυλάκι αυτές τις μέρες. Έναν Ιντεφίξ από Αστέριξ. Ένα τόσο δά. Αφού ψάχνεις να δεις από πού αλλάζουν οι μπαταρίες. Γιατί λόγω ζέσης κοιμάται όλη μέρα και... Κάπου είναι απλωμένο πάντα. Αφού το ακολουθώ γιατί βρίσκει τα καλύτερα σημεία. Εκεί που έχει δροσιά. Jack Panatti, Everglans.

Πανάτε. Λατρεμένο βρακιώτικο Everglans. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Αλήθεια, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Λέγοντας ακόμη μια καλημέρα στον Αποστόλη στον Πειραιά. Και summer moved on. Προσέξτε, κάποια στιγμή θα βγάλει μία φωνή, μία κορώνα, 26 δευτερόλεπτα. Αναφέρεται και στη Wikipedia αυτό. Ως απίστευτο.

0: Summer Moved On. Γεια, μια καλή μέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό και πάμε να βρούμε μουσική για τη δεύτερη ώρα από το μηδέν ξανά.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ελιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με ένα αγαπημένο συνθέτη, τον Ιάπωνα Μαμόρου Φουτζισάβα. Έχει βέβαια το καλλιτεχνικό όνομα Τζόι Χισάση. Ήταν το soundtrack του Brother, ταινία που μου αρέσει το soundtrack, δεν έχω δει ποτέ την ταινία. Υπάρχει όμως. Και από το Τζόι Χισάση στο Τζόι Τζάκσον. Κρατάμε τα πνευστά. You can get what you want. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη.

Joe Jackson. You can get what you want. Ναι, που ξυπνήσαμε στο chat. Καλημέρα, Αμφιθέα. Καλημέρα, Σιφάνο Βαφέσκο, το Γιάννη. Καλημέρα, Τζόρτζι. Καλημέρα στο Μεγανήσι, στη φίλη μας, στη Λίνα Ευαγγελία. Θυμήσαμε γάτα ή σκύλο. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλά να σας πω, για μαζευτείτε λίγο. Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, οπότε από σήμερα μικραίνει η μέρα και έρχονται πιο κοντά τα Χριστούγεννα. 185 μέρες για τα μελομακάρονα. Ρε. Δεν πήγε το καρπούζι ακόμα 20 λεπτά. Πηγαίνει πια τόσο. Δεν, το έχω χάσει πια. Μου θυμίζει αυτό που λέει. Αφεντικό λέει, ένας λίμα έξω θέλει μισό καρπούζι. Εν τω μεταξύ δεν έχει καταλάβει ότι ο κύριος έχει έρθει μαζί του στο μαγαζί. Οπότε το καταλαβαίνει, λέει, αλλά ευτυχώς ο κύριος θα πάρει το άλλο μισό. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα. Ωραία η Ιταλική ανακάλυψη. Μόνο ωραία. Θα το χορτάσουμε.

Εντάξει, αξέχαστο. Και δεν νομίζω τότε να ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έγινε τις επόμενες δεκαετίες. Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο Πικεφί. It's La Vida Loca. Η Κέλλη Μπος. I

και λιμπός, It's La Vida Loca. Άλλη μια παρόμοια περίπτωση, και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για πραγματικούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν την extreme τεχνολογία, το AI, για να φτιάξουν τραγουδάρες. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για ανθρώπους πίσω από αυτά τα project. Η Τζούλια Βέλτσεβα, Βέλτσεβα Vibe, No Reward.

0: felt have a vibe, no reward. Αναλογικά και πάλι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Παιδιά, δεν βιαζόμαστε να περάσει εβδομάδα, δεν βιαζόμαστε να περάσει το καλοκαίρι, δεν βιαζόμαστε να περάσει τίποτα. Εις βάρος μας είναι όλα αυτά. Όπως δεν θέλω να σκέφτεστε Παρασκευή, θέλω να σκέφτεστε αυτό που ζούμε τώρα.
1: Marvin.
0: Marvin. It was a friend of mine.
1: He was a friend of mine.
0: Ο τεράστιος Bruce Springsteen.
1: And he could sing his song.
0: Να διασκευάζει Commodores.
1: His heart in every line.
0: Και να δίνει την καλύτερη φωνή που έχει δώσει ποτέ.

κάπου μέσα στην καραντίνα, ο Bruce Springsteen έφτιαξε ένα εκπληκτικό άλμπουμ με μεγάλα soul τραγούδια, όπως ήθελε να τα τραγουδήσει αυτό, αυτός. Εδώ διασκεύασε Commodores το Night Shift, γραμμένο για τον Marvin Gaye και Jackie Wilson, και έβγαλε μια απίστευτη φωνή. Δεν ξέρω, λέει, γιατί αυτό το τραγούδι μου θυμίζει και Baywatch, γράφει ο Κωνσταντίνος. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Under the Milky Way, the Church. Για βάλτε λίγο πλάτη σήμερα στη μουσική. Εγώ ήρθα στο στούντιο με 0 τραγούδια σήμερα. Αυτό σχεδιάζω από 8 ακριβώς.

The Church, Under the Milky Way. Πρόταση να ακούσουμε Ζαν Μισελ Ζαρ που βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Και μόλις μου πέσε πολύ καφέ σε πάνω μου. Με βλέπω κι εγώ Ζαν Μισελ Ζαρ μέχρι το απόγευμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε Ζαν Μισελ Ζαρ, αλλά θα ακούσουμε το Zuluk. Ήθελα το Souvenir of China, που είναι εκπληκτικό αλλά πάρα πολύ αργό. Οπα, πάμε στο άλμπουμ το 84. Zuluk. Δεν αποκλείται να ακουστεί αυτό απόψε.

Ζαν Μισελ Ζαρ, 1984, Ζουλούκ. By Ευαγγέλης Ευερδινός τώρα. Sam Smith, Unholy. Καλημέρα, Tell Systems. Καλημέρα, Κωστή. Ζαν Μισελ Ζαρ στην Αθήνα. Με κάτι τέτοια ζηλεύουμε Αθήνα, γράφω Κωνσταντίνος. Αλλά ως εκεί. Έκυμα λίγο η μισκούμπρια.

0: εδώ μπλέκονται λίγο οι μουσικές. Sam Smith and Holly. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα στη Λαϊκή, καλημέρα Γιώργο. Άλλο ένα Haiti βασανισμένο. 2 στα 2 παραγγελιές. Love's a Stranger. Η Warhouse.
1: I'll take it away. Let me choose you again.
0: Γιατί το ραδιόφωνο δεν πρέπει και δεν έχει σύνορα.

πραγματικά στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Πω, γράφει ο Βαγγελής Ευρωτινός για τους Warhouse και το Love's a Stranger. Και ο φίλος μας ο Χρήστος από την Αθήνα γράφει Gorillaz, Clint Eastwood. Και το είχα από μέρες, Κονάκη, κι εγώ που αποφάσισα στα 94 του να βγει σε σύνταξη, να προλάβει κι αυτός να ζήσει, να ζήσει τη ζωή του.

0: Gorillaz, Clint Eastwood. Είπα προηγουμένως στα 94, όχι, στα 96 του αποσύρεται. Δηλαδή τώρα στα 96 αποσύρεται. Και τι θα κάνει? Θα πηγαίνει στο καφενείο. Και φοβερή του δήλωση που έβαλα και στο chat: αγαπώ αυτό που κάνω, γιατί να σταματήσω? Θα αποχαιρετήσω χωρίς να πω αντίο. Θα αποχαιρετήσω χωρίς να πω αντίο. Καταπληκτικό. Και αφού ακούμε Gorillaz και Clint Eastwood, ξέρω τι περιμένετε. Το κλιπάκι που οι ίδιοι οι Gorillaz παρουσιάζουν πώς έγραψαν το τραγούδι. Είναι ένα έτοιμο preset από αρμονιά και από καέζιο των 30 δολάριων. Ακούστε πώς φτιάχτηκε το τραγούδι.
1: That's it, that's the preset. It's the Rock One preset. But it gets even more.
2: Wholesale.
1: That's it.
2: Wholesale.
1: That's the whole song.
2: Finally,
1: I'm in the Adam McKinney.
0: Το θέλετε αυτό?

Είμαστε στο 1980, το μεγάλο μπαμ όμως με τους Blues Brothers έγινε το 1987. Αθήνα ελεύθερη ραδιοφωνία τότε, τα τραγούδια τους έπαιζαν πολύ. Υπήρχε μια έκρηξη και είχαν ξεκινήσει και με τα μεσονύκτιες προβολές. Κάπου εκεί το είδα εγώ, με τα μεσονύκτια Αθήνα. Μια από τις ταινίες που έχω δει τόσες πολλές φορές. Είναι ένα στανταράκι. Αν βρεθώ κάπου και δεν υπάρχει τίποτα να δω και υπάρχει στο λάπτοπ, ρίχτε Mungo Jerry in the Summertime.

philosophy. Mungo Jerry in the summertime. Χρήστο Έξαρχο ακούω, Χρήστο Έξαρχο δεν βλέπω. Θα είναι μια από αυτές τις εβδομάδες. Οπότε το πάμε άλλη μια ώρα. Όχι δα. Για το προηγούμενο δίωρο και για το πρώτο δίωρο της νέας εβδομάδας στο στούντιο ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Κοιτάξτε τώρα τι πρόσεξε, που θα πείτε σιγά την παρατήρηση. Έχουμε ένα Raspberry στο στούντιο που μετράει τη θερμοκρασία συνέχεια και ελέγχει τα air condition. Είναι μονίμως στους 26 βαθμούς θερμοκρασία εδώ μέσα. Όσο είμαι στο στούντιο, έχει πάει 26,9 και αυτό γίνεται σε όλους τους παραγωγούς. Δηλαδή μόνο που είμαι εδώ, μόνο ένα πνοέ μου, έχει ανεβάσει 0,9 ένα βαθμό τη θερμοκρασία ψηλά. Φοβερό να το βλέπεις να συμβαίνει. Λογικότατο βέβαια. Και μετά από αυτές τις επιστημονικές παρατήρησες, δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8. Επιστήμονες.

0: δεν μου λες, καλός ρε, καλός.
1: Ο πρώτος.
0: Μπράβο ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
0: Χαίρομαι ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
0: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
0: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
0: Α, επιστήμονας.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

clouds and surf that seem like steam rising from a boil.

0: χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Αμβρακία FM.

Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στήλ μου, κύριε Λοχαγέ!

0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
1: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αρκεία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Ανδρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.com.

Ανάπολη σε δύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Olios. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στον Αμβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live, είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Δευτέρα σήμερα, 22 του Ιουνίου. 4 λεπτά μετά τις 7, τελευταία εκπομπή της σεζόν.

με ένα διμινάκι, ας πούμε, διακοπής. Κάπως πρέπει να επιστρέψουμε μαυρισμένοι. Βέβαια, βοηθάει η δουλειά σε αυτό. Εντάξει. Δεν το έχουμε τραβήξει τόσο στο δημοτικό ραδιόφωνο, τουλάχιστον αυτή η εκπομπή. Τόσο πίσω ενώ το καλοκαίρι. Τελευταία εκπομπή σήμερα και πρώτη μέρα air condition στο σπίτι. Δεν παλευόταν το μεσημέρι.

Και όπως μου στείλε και ο φίλος Γιώργος, αρκεί να είσαι και λίγο καμένος από τον ήλιο αν πήγες καμιά θάλασσα το Σαββατοκυριακό και αυτός ο ήλιος γίνεται ανυπόφορος, κυριολεκτικά. Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια εννοείται για σήμερα αθλητικά. Έχουμε έτσι τις κουβέντες μας για το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Έχει και 8 η ώρα Αργεντινή, Αυστρία. Το χαζέψουμε παρέα το πρώτο 45 λεπτό και εκεί. Χρήστος Έξαρχος πιστεύω θα ήταν περήφανος για την playlist. Σηκώνει μια κοκτέιλάρα. Θα παιχτεί αύριο βράδυ στον εχθρό του Batman εδώ στην πόλη μας.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα για το Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής κοντεύει να τελειώσει και η δεύτερη αγωνιστική για το παγκοσμίου κυπέλου, η πρώτη φάση τουλάχιστον, η δεύτερη φάση μάλλον κοντεύει να τελειώσει. Έχουμε ένα Μουντιάλ με γεμάτα γήπεδα, να λέμε και τα καλά, πολύ γκρίνια, πολλά στραβά εξ αρχής, 48 ομάδες, 3 χώρες, διαφορετικές ζώνες ώρας, με Τραμπ, με βίζες, με απογοητεύσεις, αλλά ξαναλέω και με γεμάτα γήπεδα και με οπαδούς σχεδόν όλων των χώρων, παρόντες άπαντες. Το Μουντιάλ του εμπορευματοποιημένου hydration break που είναι τόσο απαραίτητο για τους αθλητές σε ορισμένα μάτς με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τόσο ολοφάνερα τηλεοπτικό time out, όπως λέμε και στο μπάσκετ, το Μουντιάλ των υπερκαλωδιωμένων διαιτητών με την ενδοσυνεννόηση, τις κάμερες και τον αποκριωτικό τους αφρό. Δεν με ενοχλεί αυτό καθόλου. Είναι τέλεια τα πλάνα που φέρνουν από τις κάμερές τους. Το Μουντιάλ των γκολ, αρκετά. Όχι μόνο λόγω VAR, λόγω παιχταράδων, λόγω ταλέντου, διαφοράς δυναμικότητας με ομάδες σε επίπεδο Κουρασάο. Θα δούμε κι άλλα, ακόμα περισσότερα σε επόμενες αγωνιστικές. Όχι μόνο λόγω Mbappé και Haaland, Kane, Messi, αλλά επειδή τη σήμερα ημέρα στο ποδόσφαιρο δύσκολα παίρνεις αποτέλεσμα αν δεν σκοράρεις. Γιατί το Κατάρ, επί παραδείγματι, δεν θα έπαιρνε τίποτα εναντίον της Ελβετίας αν δεν σκόραρε. Το ίδιο και η Τούρμπου Ιαπωνία εναντίον των Ολλανδών, η Αίγυπτος εναντίον του Βελγίου, το Κονγκό εναντίον της Πορτογαλίας, τι τους έκαναν εκεί. Εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, το πράσινο ακροτήρι εναντίον της boring Ισπανίας στο πρώτο παιχνίδι. Εκείνο το 0-0 της πρώτης φάσης του παγκοσμίου κυπέλου, οι Ισπανοί βέβαια ξέσπασαν στη συνέχεια. Τα είχε όλα λοιπόν ο Μπαξές της πρώτης αγωνιστικής, μέχρι και διπλή αποβολή στην πρεμιέρα είδαμε στο Μεξικό Νότιος Αφρική. Προς το παρόν πάμε με τους παλιούς και εκεί έχει εστιάσει το ενδιαφέρον, στους αρχαίους Μέση Κριστιάνο και στην τριάδα Mbappé, Haaland, Kane, άντε και στον Μπεκταρά Ολίσε. Σιγά σιγά θα δούμε και τα νέα φιντάνια, χρειάζονται περισσότερα παιχνίδια για να δημιουργηθεί όλη η εικόνα. Νέα φιντάνια στο Μουντιάλ, όχι γενικώς, όπως ο Έλιοτ Άντερσον της Νότιχαμ για παράδειγμα, ο παρτενέρ του Ντέκλαν Ράι στην μεσαία γραμμή της Αγγλίας. Στην Πρέμιερ τον ξέρουν καλά και τον θέλουν όλοι οι μεγάλοι. Υπάρχουν όμως και πολλοί φιλάθλοι που τώρα θα τον προσέξουν. Όπως υπάρχουν και πολλοί που βάζουν ξυπνητήρι και παρακολουθούν παιχνίδι τα ξημερώματα. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του Μουντιάλ. Αυτά τα ξενύχτια θα τα θυμούνται για μια ζωή οι πιτσιρικάδες που έχουν τελειώσει τώρα τη σχολική σεζόν. Όπως θυμόμαστε και εμείς τα ξενύχτια στα Μουντιάλ των παρελθόντος. Πολλοί ξενύχτηκαν από κάποιους μεγαλύτερους σε ηλικία, ανάλογα με τα παιχνίδια βεβαίως. Την Αργεντινή φαντάζομαι την είδαν πάρα πολύ. Φαντάζομαι τον Γκάνα Παναμάς όχι και τόσοι. Συμπεράσματα για φαβορή outsider και εκπλήξεις από αυτή τη μια μισή αγωνιστική δεν μπορείς να βγάλεις. Μια πρώτη εικόνα παίρνεις. Είδαμε στην πρεμιέρα Βραζιλία, Ισπανία, Πορτογαλία απογοητευτικές κάπως τα πρώτα παιχνίδια. Το μάζεψαν κάπως πλην των Πορτογάλων στη συνέχεια. Καλή Αγγλία, πολύ δυνατή Αργεντινή. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και σε λίγη ώρα. Τούρμπο η Γαλλία για ένα ημίχρονο. Ευάλωτε αμυντικά η Ολλανδία. Δεν κρίνεται σε καμία περίπτωση η Γερμανία από εκείνο το 7-1 με το κουρασάο του Αντώνησε. Αμερική, Νορβηγία, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σουηδία, Αίγυπτος έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις από τις ομάδες δεύτερης και τρίτης ταχύτητας. Best of the rest εν ολίγης. Σίγουρα δεν πέρασε εύκολα η Σαουδική Αραβία εχθές με τους Ισπανούς, του μοναδικού Έλληνα προπονητή που βρίσκεται στο Μουντιάλ, του κρυφαίου κ. Δόνη, το οποίο είχε βάλει πολύ δύσκολα στην πρεμιέρα στην Ουρουγουάη του Μπιέλσα. Εντάξει, νομίζω πολύ νωρίς ακόμη,

Μιας και έρχεται σε λίγη ώρα το Αργεντινή-Αυστρία, πάμε να χαζέψουμε λίγο δεκάδες. Βλέπω Μέση μετά την παράσταση που έδωσε με τους Αλγερινούς θα ηγηθεί σήμερα και στην αναμέτρηση με τους Αυστριακούς για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου. Ο άσος λοιπόν της Ίντερ Μαϊάμι θα είναι στην επίθεση μαζί με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Στο τέρμα θα είναι ο Ντίμπου Μαρτίνες και στην άμυνα Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο, Μεντίνα. Στη μεσαία γραμμή Ντεπόλ, Μακάλιστερ, Φερνάντες, Αλμάντα. Η Αυστρία θα παραταχθεί με ένα 4-2-3-1 από ό,τι καταλαβαίνω. Σλάγκερ στο τέρμα στην άμυσα, Πος, Ντάνσο, Αλάμπα, Λάιμερ. Στα χαφ, Σλάγκερ, Σάιβαλτ και τριάδα πίσω από τον Γκρέγκοριτς που θα βρίσκεται στην κορυφή είναι Σμιτ, Βάνερ και Σάμπιτσερ. Το θεωρώ και αυτό από τα δυνατά παιχνίδια. Δεν έχει και άλλο αργότερα.

για τους ξενύχτιδες. Γαλλία, Ιράκ στις 12, Νορβηγία, Σενεγάλη στις 3, Ιορδανία, Αλγερία στις 6, αυτό θα το δω, θα είμαι στη δουλειά. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν αύριο στις 8, Αγγλία, Γκάνα αύριο βράδυ στις 11 η ώρα θα είναι το παιχνίδι. Έχει παίχτες η Γκάνα προφανώς που έχουμε ξεχωρίσει. Σεμένιο τη City, Σουλεμάν αν θυμάμαι καλά στην Αταλάντα, Ατζέτε στην Βολφσμπουργκ. Ο Αγιού είναι στην Λέστερ για την ώρα. Λέστερ η οποία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Championship.

αυτό που δεν περίμενα να δω, αν και νωρίς ακόμη στο Μουντιάλ, ήταν το τέλος της Τουρκίας και μάλιστα με ένα ταπεινωτικό τρόπο που αποκλείστηκαν οι Τούρκοι από το Μουντιάλ μετά τη δεύτερη ήττα σε ισάριθμους αγώνες του ομίλου και τη δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση χωρίς να πετύχει ούτε ένα γκολ. Σε αυτή τη χώρα που το ποδόσφαιρο αποτελεί σχεδόν θρησκεία, κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί, νομίζω, μια τέτοια κατάρρευση. Και γιατί να το κάνει, όλα έμοιαζαν να βρίσκονται στη θέση τους, το ταλέντο των παιχτών, το πάθος των φιλάθλων απ' έξω, αλλά και ένας προπονητής που απολάμβανε σεβασμού και θεωρούταν ικανός. Κι όμως μετά το τελευταίο σφύριγμα στη Σάντα Κλάρα, το σκηνικό ήταν αυτό της απόλυτης απογοήτευσης. Είδαμε χλωμά πρόσωπα, διαβλέματα, νεύματα αποδοκιμασίας. Ο αποκλεισμός από τη φάση των ομίλων αντιμετωπίστηκε γενικότερα σαν εθνική καταστροφή για τους Τούρκους. Ίσως αυτό να ακούγεται υπερβολικό, ιδίως σε μια χώρα που ούτε η πολιτική ούτε η κοινωνική πραγματικότητα χαρακτηρίζονται από ηρεμία και αρμονία. Ωστόσο, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν έκρεψαν και αυτοί το μέγεθος της απογοήτευσής του. Είδαμε τον Αρντάν Γκιουλέρ, το πιο λαμπρό αστέρι του τουρκικού ποδοσφαίρου, να δηλώνει ότι αισθάνεται βαθιά ντροπή και ζήτησε συγγνώμη από τους συμπατριώτες του. Είδαμε τον Χακάν Τσαλχάνογλου, τον αρχηγό, να μιλά για ατυχία. Παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να βρει τα κατάλληλα λόγια. Ο τερματοφύλακας Τσακίρ ζήτησε επίσης συγχώρηση από το έθνος, τονίζοντας ότι στόχος της ομάδας ήταν να κάνει τον κόσμο υπερήφανη, κάτι που απέτυχε να πετύχει. Μετά ήταν ο Βιντσέντσο Μοντέλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν έκρυψε καυτό στην απογοήτευσή του. Είμαι βαθιά απογοητευμένος για το λαό μας που έχει μεγάλες προσδοκίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι είχαμε μεγάλες προσδοκίες, δήλωσε ο 52χρονος Ιταλός. Ένας Ιταλός που, όπως φάνηκε, αισθανόταν κομμάτι της τουρκικής ποδοσφαιρικής οικογένειας και μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης έτσι τον αντιμετώπιζαν και οι φίλαθλοι. Θεωρείται απίθανο να παραμείνει στον πάγκο μετά τα όσα έχουν συμβεί στην Αμερική. Μόλις την άνοιξη, ο Μοντέλα γνωρίζει την αποθέωση, έχοντας οδηγήσει την Τουρκία στην επιστροφή της σε παγκόσμιο για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, παρακαλώ. Κανείς δεν είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο για περισσότερα από 2 δεκαετίες. Ιστορική τρίτη θέση του 2002 σε Ιαπωνία και Νότιο Κορέα. Η Τουρκία απουσίαζε εκτός από την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή. Κανείς δεν τολμούσε να το πει δημόσια, όμως βαθιά μέσα τους πολλοί ονειρευόταν μια νέα μεγάλη πορεία. Υπήρχε ελπίδα, έστω και συγκρατημένη, ότι αυτή η ομάδα μπορούσε να ξαναζήσει στιγμές ποδοσφαιρικής έκστασης. Άλλωστε, δεν τα διέθετε δηλαδή όλα τα ποδοσφαιρικά συστατικά. Στην Τουρκία μιλούσαν για μια χρυσή γενιά. Έτσι είναι. Για τον Γκιουλέρ, για τον ηγέτη της μεσαίας γραμμής Αλχάνογλου, της Ίντερ, για τον χαρισματικό επιθετικό Κεν Άγγελντις της Γιούβε. Και πέρα από αυτούς υπήρχαν αρκετοί ακόμη ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, κυρίως από τους δύο μεγάλους συλλόγους της Κωνσταντινούπολης, της Γαλατάσα και της Φενέρμπαχτσε δηλαδή. Στα χέρια του Μοντέλα είχαν παραδοθεί, σύμφωνα με τους Τούρκους ειδικούς και φιλάθλους, πολύτιμα διαμάντια, ακόμα και αν ορισμένα παρέμειναν ακατέργαστα. Αυτό που παρουσιάστηκε όμως στο γήπεδο, τόσο απέναντι στην Παραγουάη όσο και στην ήττα με 2-0 από την Αυστραλία στην πρεμιέρα, απήχε αρκετά από τις προσδοκίες. Η Τουρκία έπαιξε ένα άνευρο, προβλέψιμο και άχρωμο ποδόσφαιρο, με την Παραγουάη να έχει κατοχή μπάλας που άγγιξε το 79%, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο της πρώτης αναμέτρησης. Ωστόσο, η κυκλοφορία της μπάλας περιοριζόταν σε αργές ανούσιες πάσες, κυρίως οριζόντια, χωρίς ταχύτητα, χωρίς κάθετες κινήσεις, χωρίς πραγματική απειλή για την αντίπαλη άμυνα. Κάναμε 65 τελικές προσπάθειες και η μπάλα απλώς δεν θέλει να μπει στα δίχτυα, δήλωσε ο Μοντέλα. Επιτιθέμαθε συνεχώς και δεν σκοράρουμε. Ο αντίπαλος έρχεται μια φορά μπροστά από την εστία μας και βρίσκει γκολ. Ο Μοντέλα, εμφανώς ενοχλημένος από την κριτική που δεχόταν ήδη από τους Τούρκους δημοσιογράφους, δήλωσε με εμφανή ειρωνία ότι αν κάποιος μπορούσε να το εξηγήσει τη λογική πίσω από τα όσα συνέβαιναν, θα ήταν προθυμός να την ακούσει και να τη μάθει. Ωστόσο, οι ρυθμοί αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η Τουρκία είχε τεράστια ποσότητα των τελικών προσπαθειών, οι περισσότερες όμως εκτός περιοχής. Όπως σωστά τονίστηκε και από τους Τούρκους δημοσιογράφους, προσπαθούσαμε να γκρεμίσουμε φρούριο με βότσαλα. Η Τουρκία είχε πείσμα, είχε υπομονή, αλλά καμία ουσία στο ποδοσφαιρό της. Και κάπως έτσι η συζήτηση επέστρεψε αναπόφευκτα στον Μοντέλα. Ο Ιταλός επέμενε να αποδίδει τον αποκλεισμό στη μοίρα, υποστηρίζοντας ότι απέναντι στον πεπρωμένο κανείς δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ωστόσο, για τους επικριτές του, η αποτυχία δεν είχε καμιά σχέση με τα φυσικές εξηγήσεις. Αντιθέτως, ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων αγωνιστικών επιλογών και αποφάσεων.
στην κορυφή τώρα της επίθεσης, όπως και απέναντι στην Αυστραλία, ο Μοντέλα εμπιστεύθηκε τον μικρόσημο και ευέλικτο Αρκτούρολου. Για δεύτερο συνεχόμενο μάτς βρέθηκε εγκλωβισμένος απέναντι σε πανύψηλους και ιδιαίτερα δυνατούς αμυντικούς, χωρίς να μπορέσει να επιβληθεί. Ο Αρκτούρολου μετατράπηκε σε ένα εύκολο στόχο της κριτικής, αν και ελάχιστη ευθύνη έφερε για το γεγονός ότι οι συμπαίκτες του κατέφευγαν διαρκώς σε γεμίσματα και ψηλές μπαλιές. Την ίδια ώρα ο κλασικός φορ των 1,92 μέτρων Ντενίς Γκιούλ παρέμεινε καθυλωμένος στον πάγκο για περίπου μία ώρα, παρά το γεγονός ότι η εικόνα του αγώνα απαιτούσε ένα ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Μοντέλα, ο οποίος πριν από λίγους μήνες αποθεωνόταν ως ο άνθρωπος που επανέφερε την Τουρκία στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή μετά από 24 χρόνια απουσίας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα. Το όνειρο μιας νέας χρυσής εποχής για την Τουρκία κατέρευσε πριν καν προλάβει να γεννηθεί και η πίστη σε μια νέα πορεία ανάλογη εκείνης του 2002 αποδείχθηκε αυταπάτη. Η Τουρκία επέστρεψε στο Μουντιάλ έπειτα από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, μόνο και μόνο για να αποχαιρετήσει τη διοργάνωση με δύο ήττες χωρίς ούτε ένα γκολ και με μια εικόνα που απήχε πολύ από εκείνη μιας ομάδας ικανής να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω, καθαρά ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, αυτή ήταν και η έκπληξη. Παύλα απογοήτευση. Μέχρι τώρα.

Μην είσαι ανυπόμονος, φίλε. Εννοείται θα πούμε και για ζέλικο. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κομμένο 95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πλήττε λογώντας Χρήστου Parts. Και για να επιστρέψω λίγο στα δικά σας μηνύματα πέραν της επιστροφής του Ζέλικο εδώ που λέει ο φίλος. Δεν έχω καταφέρει να δω πάρα πολύ Βραζιλία προς ώρας, φίλε, για να μπορώ να κρίνω. Δεν ξέρω αν την έχεις δει, αλλά πραγματικά δεν βολεύουν καθόλου οι ώρες που παίζει. Κάθομαι, τις χαζεύω και εγώ τις επαναλήψεις που βάζει, αλλά στο μέσα έξω, όχι πολλά πολλά. Για την ώρα, αφού είναι η τελευταία εκπομπή και είπαμε να το πάμε χαλαρά στο... Πάμε όντως λίγο πιο χαλαρά. Jonas Blue, Edge of Desire. 23 λεπτά μετά τις 7. Αβρακέ FM, 919.gr. Οπότε έχει επιστροφή. Η τελευταία ή προτελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, φίλε. Πρώτο ο Θεός.

αν ήμουνα σε ένα θέατρο χαμηλά στον Πειραιά, θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση. Σε φεληθείτε. Για όσους δεν το έχουν πιάσει ή δεν είναι τόσο κοντά, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Λέγεται λύση και γι' αυτό αυτό το χάλι. Εντάξει. Πού να έρθουν εκεί οι καύσονες, δηλαδή. Λοιπόν. Με τα Λουτσέσκου εποχή, για να μαζευτούμε, να σοβαρευτούμε λίγο, να πούμε τα σημαντικά. Το εύκολο θα ήταν να πουλήσεις ελπίδα. Το αισιόδοξο είναι να βλέπεις μόνο τη θετική πλευρά του φεγγαριού. Το ρεαλιστικό και το τίμιο ταυτόχρονα είναι να λες τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θέλουν οι πολλοί να ακούσουν. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη μπει σε μια μεταβατική εποχή και κάθε μετάβαση έχει και κόπο. Απαιτεί χρόνο, απαιτεί υπομονή, απαιτεί ισχυρές αντοχές. Πόσο μάλλον όταν συνδέεται με πρόσωπα που έχουν αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ όχι απλώς έπρεπε, αλλά όφιλε να κάνει σημαντικές αλλαγές. Το τομέα της διοίκησης ήταν σχεδόν γυμνός, ή αν προτιμάτε, είχε τόσα κενά που χρειαζόταν όρις για να τα απαριθμίσεις. Ποτέ ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει δουλειές για πέντε. Στον αγωνιστικό χώρο, ο ΠΑΟΚ έμοιαζε να είχε μείνει σε άλλες εποχές. Για χρόνια ο προπονητής ήταν ταυτόχρονα και αθλητικός διευθυντής και μάνατζερ και επικοινωνιολόγος και τόσες ιδιότητες που του είχε φορτώσει ο ίδιος ο οργανισμός, με αποτέλεσμα να τον αφθείρει ανεπανόρθωτα. Προφανέστατα όφιλε ο ΠΑΟΚ να δει πώς λειτουργεί παντού η αγορά του ποδοσφαίρου και να προχωρήσει μπροστά σε σύγχρονο μοτίβο. Γι' αυτό και η επιλογή του Μάτος και η αναβάθμιση του Βιερίν αντιμετωπίστηκαν πολύ θετικά. Χρειαζόταν και οι ρόλοι και τα πρόσωπα με DNA ΠΑΟΚ για να τους υποστηρίξουν. Σε όλα αυτά τα αναγκαία θα περίμενε κανείς ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα προχωρούσε και σε αλλαγή προπονητή, για να μην μεγιστοποιήσει και το ρίσκο. Όμως είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο διοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήθελε να τα αλλάξει όλα και να βάλει μια τελεία και να σηματοδοτήσει το από εδώ και πέρα. Με ρίσκο, ναι. Προφανώς οποιοδήποτε προπονητής ερχόταν μετά τον Λουτσέσκου θα είχε πάνω του τη βαριά σκιά του Ρουμάνου. Ο Λύση είναι ο πρώτος στο από εδώ και πέρα. Είναι δεδομένο ότι ό,τι και αν κάνει αυτομάτως θα έρχεται στο μυαλό των Παοξίδων η σκέψη ο Ρασβάν τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι παράξενο. Αντίθετα, είναι φυσιολογικό όταν υπάρχει αυτή η τεράστια σύνδεση από το 17 μέχρι και σήμερα με τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Δικεφάλου. Θυμίζω ότι οι τεράστιοι οργανισμοί στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη Manchester United, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το μύθο τους, τον Σερ Άλεξ, εκεί μετά από μια δεκαετία και βάλε. Ναι, η μετάβαση για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Την προηγούμενη φορά που έφυγε ο Λουτσέσκου, δική του επιλογή τότε, την πλήρωσε ο Αβέλ Φερέιρα, ο οποίος μια χαρά συνέχισε την προπονητική του ζωή μετά την Ελλάδα. Τώρα έρχεται στον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύση. Υποχρέωση του οργανισμού είναι να τον θωρακίσει, να του προσφέρει τη δυνατότητα να φτιάξει άμεσα ένα καλό ρόστερ και να παρουσιάσει αγωνιστική ομάδα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι κραδασμοί, γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν πατήσει καλά στα πρώτα παιχνίδια, η μετάβαση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Ο κόσμος έχει μπροστά τον μονόδρομο της υπομονής, γιατί είναι άλλο πράγμα η κριτική, επιβεβλημένη παντού και για όλους, και εντελώς διαφορετικό η ισοπαίδωση, η οποία μόνο δυνά φέρνει. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την αγωνία των Παοξίδων, όμως ξέρουν καλά ότι η πραγματικά μεγάλη μετάβαση στο σύλλογο έγινε τον Αύγουστο του 12. Και όχι απλά υπήρξε επιτυχημένη, αλλά αποτέλεσε και την αφετηρία για να αλλάξει ο σύλλογος σε επίπεδο.

Πάμε να τη δούμε λίγο την απόφαση λύση. Γιατί βλέπω ήδη το τι έγινε ο Πούσιτς. Κοίταξε να δεις, ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν για αρκετό διάστημα το μεγάλο φαβορί. Η περίπτωσή του είχε δουλευτεί, είχε αναλυθεί και παρέμεινε μέχρι τέλους στο τραπέζι. Τελικά ο ΠΑΟΚ επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο και αυτό ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης, γιατί η επιλογή του Αλέσιο Λύση δεν αφορά μόνο τον επόμενο προπονητή, αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Από την πρώτη στιγμή που ο Σαββίδης αποφάσισε να προχωρήσει, ξαναλέω, σε αλλαγές οργανισμού, δίνοντας ρόλους συγκεκριμένους σε Λέο Μάτος και Βιερίνη, ήταν ξεκάθαρο ότι οι ποδοσφαιρικές αποφάσεις θα περνούσαν περισσότερο από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής είχαν την ευθύνη να αναλύσουν την αγορά, να αξιολογήσουν προπονητές, να καταθέσουν την εισήγησή τους και η ιδιοκτησία να τους στηρίξει. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις, ο ΠΑΟΚ δούλευε με απόλυτη μυστικότητα την περίπτωση του Λύση. Έγιναν πολλές συζητήσεις μαζί του, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από ανθρώπους που συνεργάστηκαν με αυτόν, από ποδοσφαιριστές, από στελέχη ομάδων, από αντιπάλους του. Η εικόνα που σχηματίστηκε ήταν συγκεκριμένη. Ένας νέος προπονητής με ξεκάθαρες ιδέες, μεγάλη φιλοδοξία και ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο 40χρονος Ιταλός εργάζεται εδώ και 15 χρόνια στην Ισπανία και ποδοσφαιρικά θεωρείται πλέον προϊόν της Ισπανικής σχολής. Το 21 έγινε ο νεότερος προπονητής της La Liga όταν ανέλαβε τη Λεβάντε στα 36 του. Ακολούθησε η Mirandés, με την οποία έφτασε μια ανάσα από την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, χάνοντας στην παράταση του τελικού των play-off από την Οβιέδο. Η δουλειά του εκτιμήθηκε ιδιαίτερα εκεί, γι' αυτό και είχε προτάσεις τόσο από συλλόγους στη La Liga όσο και από την πατρίδα του. Τελικά επέλεξε την Οσασούνα, με την οποία πραγματοποίησε μια ανταγωνιστική πορεία, διεκδικώντας ευρωπαϊκό εισιτήριο μέχρι τα μέσα του δεύτερου γύρου. Αγωνιστικά ο Λύση είναι πολύ κοντά σε αυτά που αναζητούσε ο ΠΑΟΚ. Οι ομάδες του παίζουν σε υψηλές εντάσεις, πιέζουν, βγάζουν επιθετικότητα, προσπαθούν να έχουν πρωτοβουλία στο παιχνίδι τους. Την ίδια στιγμή είναι ένας προπονητής βαθιά πραγματιστής, δεν είναι δογματικός. Μπορεί να ξεκινήσει με 4-2-3-1, να παίξει 4-3-3, να γυρίσει σε 5-3-2 αν οι συνθήκες το απαιτούν. Δεν υπηρετεί δηλαδή το σύστημα, υπηρετεί τη νίκη. Στις πολύ ωραίες λοιπόν επαφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, έδειξε ότι τον ενθουσιάζει η προοπτική να δουλέψει σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους και συμμετέχει και σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, πληροφορίες που συνέλεξαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περιγράφουν έναν προπονητή με έντονη προσωπικότητα, απαιτητικό με τους παίχτες του, εργασιομανή και απόλυτα αφοσιωμένο. Ορισμένοι από όσους συνεργάστηκαν μαζί του έλεγαν μάλιστα στους ανθρώπους του δικεφάλου ότι μπορεί να περάσει περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα στο προπονητικό κέντρο. Ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν γνωρίζει αν ο Λύση θα πετύχει. Κανείς δεν μπορεί να τον κοιηθεί. Αυτό που ξέρει είναι ότι δεν επέλεξε το πιο γνωστό όνομα της αγοράς. Επέλεξε τον προπονητή που θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο στον πλάνο που θέλει ο ίδιος να χτίσει. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της πρώτης μεγάλης απόφασης της νέας εποχής για το δικέφαλο του Βορρά.

Τζέσικα Ολιφίλ, 40 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Ακόμα μία μισή ανάσα μουσική και επιστρέφουμε με Ολυμπιακό για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.

Η σημερινή μέρα είναι σπουδαία και για την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έχει γίνει ακόμη ένα βήμα προς την δημιουργία του νέου Γεωργίου Καραϊσκάκης, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει τους 50.000 θεατές. Συγκεκριμένα σήμερα παρουσιάστηκαν τα σχέδια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, τα οποία και εγκρίθηκαν.

Εν συνόλο το όλο έργο που φαίνεται ότι θα αλλάξει και την ιστορία του ίδιου του Ολυμπιακού. Θα έχουμε μια παρουσίαση τις επόμενες ημέρες από τον πρόεδρο της Παραολυμπιακός, τον Ευάγγελο

Τιτλικά τουλάχιστον αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα. Έχουμε μια αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις. Νομίζω ότι θα είναι, εφόσον πραγματοποιηθεί, το μεγαλύτερο δηλαδή ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας. Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της. Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας, όπως βγαίνει από το δελτίο τύπου. Ενώ αναφέρει ότι το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

αυτά δεν έχει βγει και κάποια μακέτα. Οι παλιοί θα θυμούνται το έργο μακέτο, αλλά δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο εδώ. Αλλά θεωρώ ότι αν όχι μέσα στον Ιούνιο, μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε έτσι περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, που λέτε τώρα, τέλη Μάη στον Ολυμπιακό έπεσε ξανά στο τραπέζι το όνομα Κάρμο. Υπήρχε η πολύ δυνατή και πιστικότατη αγωνιστική εικόνα του σχεδόν δίμετρου στόπερα από την πρώτη θητεία στο λιμάνι. Δεύτερον, είναι ένας παίχτης που ξέρει και έχει συνυπάρξει μαζί του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Περίπου 20 μέρες μετά, όπως προκύπτει ρεπορταζιακά, ο Κάρμο επιστρέφει σε ένα σύλλογο που πήρε ευρωπαϊκό. Έφτιαξε για τα καλά το όνομά του και ενώ έκανε πολύ καλά παιχνίδια εκεί. Επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως σχεδόν πάντα για μια μεταγραφή, είτε αφορά ένα νέο πρόσωπο είτε μια επιστροφή, δεν είναι όλες οι επιστροφές οι ίδιες. Απλώς έχει μια λογική να μένουν στο μυαλό του κόσμου περιπτώσεις παικτών που γύρισαν και δεν πήγαν καθόλου καλά, όπως π.χ. το comeback του Μυραλάς. Στην περίπτωση του Κάρμο υπάρχουν 4 δεδομένα. Πρώτον, μετά την περσινή του σεζόν στην Οβιέδο, θέλει full να αποδείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στις καλύτερες δυνατές εμφανίσεις. Δεύτερον, είναι ένας παίχτης που έχει δοκιμαστεί αγωνιστικά στον Ολυμπιακό και στα καλά και στα άσχημα. Ο Κάρμο ήταν που αποτέλεσε ένα πυλώνα του Ολυμπιακού στο δρόμο για την κατάκτηση του Conference. Και ο Κάρμο ήταν που γινόταν αλλαγή πριν το 30 με τη Λαμία, επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ευχαριστημένος. Τρίτο δεδομένο, τα όσα νιώθει ότι χρωστά στον Ολυμπιακό ο Πορτογαλο-Αγγολέζο στόπερ. Το 24, τη χρονιά της κατάκτησης του Conference μετά την πρόκριση επί της Μακάμπη, είχε πει ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, προέρχομαι από μια δύσκολη κατάσταση στην Πορτογαλία και ο Ολυμπιακός μου έδωσε τη λύση, πραγματικά το εκτιμώ, είχε πει τότε. Τέταρτο δεδομένο, φυσικά στα καλά του, ένας απόλυτα συνειδητοποιημένος και με focus Κάρμο, είναι ένας top stopper που ανεβάζει επίπεδο κάθε άμυνα, τόσο απλά. Υπάρχει αρκετός κόσμος σε επίπεδο σχολείων που θεωρεί ότι θα είναι πολλές οι αλλαγές που θα κάνει μέχρι το τέλος των μεταγραφών στην άμυνα του Ολυμπιακός. Και εδώ υπάρχει μια λανθασμένη ανάγνωση, καθώς το πιο μεγάλο αγωνιστικό θέμα είχε να κάνει με τα δύο άκρα της άμυνας και όχι με τους στόπερ και τον goalkeeper. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με όλη την άμυνα, ασχέτως ότι η συζήτηση ή τη ζήτηση μπορεί να έχουν Τζολάκης και Πιρόλα. Στα δεξιά, από τη στιγμή που ήρθε τόσο μεγάλη πρόταση για τον Κοστίνια και ο Ροντινέη θα λογίζεται ως εξτρέμ, είναι λογικό το 2-2. Στα αριστερά, ένας εκ των δύο μπακ έτσι κι αλλιώς θα άλλαζε και το κυρίως βάρος θα έπεφτε πάνω στον Ορτέγα που βρίσκεται από το 23 στο ρόστερ. Για το κλείσιμο, να επισημάνω ξανά το προφανές. Ο σωστός μεταγραφικός απολογισμός γίνεται πάντα μετά το τέλος των μεταγραφών και φυσικά με το τι βάση και το τι θα δούμε μέσα στο ίδιο το γήπεδο. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο χρήστη του Parts, κομμένο 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας χρήστη του Parts. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός γενικός και ειδικός ετοιμάζεται, έχει πάρει τις αποφάσεις του για το τι θέλει να κάνει, έχει κατασταλάξει στο τι ποιους θέλει να αλλάξει και τις κινήσεις του γενικά. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει αλλά και συγκεκριμένες αντικειμενικές δυσκολίες που ουσιαστικά οδηγούν τους ερυθρόλευκους και τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ στην δυτή προσέγγιση του καλοκαιριού, σε ό,τι είχε να κάνει δηλαδή με τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Και εξηγούμαστε. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στο ρόστερ του. Είναι ακριβές να αναφέρουμε ότι σε ένα ποσοστό 50-60% τα πρόσωπα θα αλλάξουν. Είναι εξίσου ακριβές ότι ταυτόχρονα η ομάδα του Πειραιά πρέπει να είναι απολύτως έτοιμη για την μεγάλη πρόκληση του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλα τα προκριματικά του Αυγούστου και την προσπάθεια για επιστροφή στο Champions League. Ιδανικά οι Πειραιώτες θα ήθελαν να τελειώσουν το μεγαλύτερο σκέλος της υλοποίησης του σχεδιασμού τους μέχρι το τέλος του Ιουνίου, άντε τα μέσα Ιούλη, για να υπάρχει και χρόνος να μπουν στην εξίσωση από νωρίς οι νέοι ποδοσφαιριστές και ο Μεντιλίμπαρ να έχει χρόνο να δουλέψει μαζί τους και να εμφανίσει μια ομάδα έτοιμη να πάρει την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Για να αλλάξεις τώρα το μισό και πλέον ρόστερ σου συνεπάγεται αποχωρήσεις πολλής ποδοσφαιριστών, αλλά
και 12-15 μεταγραφές βασικών ή συμπληρωματικών. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μαζί. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το εάν πληρώνεις ή αν έχεις καλή προσέγγιση σε ένα στόχο. Έχει να κάνει γενικότερα με την αγορά, η οποία ποτέ δεν ανοίγει τον Ιούνιο. Αυτό το διάστημα γίνονται περισσότερα πράγματα που είναι έτοιμα από νωρίτερα ή μεταγραφές ελευθέρων ποδοσφαιριστών. Και ειδικά φέτος, με τη συγκυρία της διεξαγωγής του διευρυμένου Μουντιάλ, οι αποφάσεις παιχτών και ομάδων για μετακινήσεις είναι περιορισμένες αυτό το διάστημα. Και αυτό αντιμετωπίζεται άντε σε ένα βαθμό με συγκεκριμένες κινήσεις, αλλά όχι στο 100%. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαδικασία να κλείσει ποδοσφαιριστές που έχει υποδείξει ο προπονητής και τους οποίους θεωρεί ότι μπορεί να τους εντάξει πιο γρήγορα στην ποδοσφαιρική ιδέα του. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να αποκτηθούν κάποιοι σημαντικοί ελεύθεροι ποδοσφαιριστές και παράλληλα γίνονται ενέργειες για να μπορέσουν να ενταχθούν στην ομάδα ορισμένοι από τους κορυφαίους στόχους που έχουν ξεχωρίσει από το σκάουτινγκ. Και φυσικά Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και παράλληλα είναι απαραίτητοι για την ευρωπαϊκή λίστα. Η περίπτωση Τσάπρα προφανώς και έχει να βαγίσει από πλευράς Ολυμπιακού, θα πάει στον Παναθηναϊκό παίχτης. Όλα αυτά όλα μαζί λοιπόν δεν είναι εύκολο να συμβούνε. Και τους λόγους τους προαναφέραμε. Ο Ολυμπιακός όμως δείχνει να θέλει να καλύψει κάθε κενό που προκύπτει, προετοιμάζοντας παράλληλα και τις επόμενες κινήσεις του. Αποχώρησαν Πασχαλάκης και Μπότης από τη θέση του τερματοφύλακα. Ήδη αποκτήθηκε ο Στουρνάρας με ένα τριετές. Έχει ουσιαστικά συμφωνηθεί ο Πόποβιτς, ο κορυφαίος γκολκίπερ στη Σερβία. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν τον πρώτο λόγο για τον Τσομπανίδη του Πανσεραϊκού. Έφυγε ο Κωστίνια με πώληση για την Brighton. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τον πρώτο παίχτη της λίστας με τη Λίμπαρ, τον Μαφέο. Έφυγε ο Ποντένσε από τα άκρα. Στο μυαλό του προπονητή, η επιστροφή του Φουρτούνη κάλυψε αυτή τη θέση και ο Ολυμπιακός κινείται για πλέον μια προσθήκη παίχτη για το αριστερό άκρο, για να είναι και πλήρης. Έφυγε και ο Καλογερόπουλος. Σε προχωρημένες συζητήσεις με κεντρικό αμυντικό δεξιοπόδαρο πίσω από τον Ρέτσο. Προφανώς μέχρι τις 4-5 Αυγούστου, όταν και θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στα προκριματικά του Champions League, θα έχουν γίνει αρκετά περισσότερα πράγματα σε αποχωρήσεις και αφήξεις, αλλά στόχος είναι οι αγώνες να διεξαχθούν με το Μεντιλίμπαρ να έχει στα χέρια του μια ομάδα έτοιμη με παίχτες της περσινής ομάδας αλλά και ενδυνάμει βασικούς της νέας σοδειάς. Όχι όλους, αλλά δίπλα σε παίχτες όπως ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Ζέλσον, να έχουν μπει ήδη παίχτες που θα δώσουν ουσιαστικές λύσεις και θα ανεβάσουν το επίπεδο ή αν θέλετε θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του Ολυμπιακού στις γραμμές του.

Ολυμπιακός κράτησε τον προπονητή του, οπότε η ιδέα δεν θα αλλάξει. Αυτό που θα αλλάξει είναι τα στοιχεία των παικτών του ρόστερ και γι' αυτόν τον λόγο οι επιλογές που γίνονται αφορούν παίκτες που έχουν δημιουργία στα πόδια τους, που έχουν ατομική ενέργεια, που μπορεί να ανταποκριθούν στην πίεση, παίκτες που θα ανεβάσουν το δημιουργικό και εκτελεστικό επίπεδο. Με την προσπάθεια αλλαγής του ρόστερ να είναι μια διαδικασία χρονοβόλαρα και σταδιακή, διότι είναι πιθανό να δούμε έναν όχι ολοκληρωμένο αλλά έτοιμο Ολυμπιακό στα προκριματικά, με τις τελικές προσπάθειες να αλλάζουν κι άλλο την εικόνα όπως την έχουν σκεφτεί ο ίδιος ο Μαντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός.

Αυτά για τον Ολυμπιακό. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και ο Τσάπρας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει κάνει ανάρτηση. Ο Τσάπρας έβλεπε τον βασιλιά Μπράντοβιτς. Μάλιστα. Λοιπόν, δυόμιση περίπου λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, πάμε στο πρώτο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε, ξαναλέω, με περισσότερο Παναθηναϊκό στην πορεία. Είτε αυτό αφορά ποδόσφαιρο, είτε αφορά μπάσκετ. Κλείσιμο με Φόρμουλα 1 σήμερα.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 8 ακούτε πάντα το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. The Locker Room Live, μέρος δεύτερο. Τελευταία ώρα για τη σεζόν 25-26.
1: Entusiasmi. Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione? Che cos'è nella vita che mi dà gioia? Le donne!

Αργεντινή, Αυστρία, μέρος πρώτο. 4 λεπτά από την σέντρα παραμένει το 0-0. Χωρίς τελική να μετρά τουλάχιστον το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μεγάλες προσαρμογές των Αυστριακών, της άμυνας των Αυστριακών στις όποιες βλέψεις των Αργεντίνων για την ώρα, είτε με τεχνητά offside είτε με ντουμπλαρίσματα. Εδώ είδαμε ένα πάνω στο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος αποχωρεί υποβασταζόμενος. Δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο χοντρό θέμα. Un uomo diventa importante ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmo. Και έχουμε τσεκ αυτή τη στιγμή από το VAR για πιθανότητα πέναλτι στο μαρκάρισμα δύο παικτών πάνω στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Στο 5ο λεπτό αναμένει ο διαιτητής. Τρελά καλωδιωμένος, όπως είπαμε και νωρίτερα, με δύο πράγματα να πετάγονται μπροστά από τα αυτιά του. Πώς ήταν κάτι παλιά μαστόρια στις οικοδομές που είχαν στυλό κατά το δεξί, στυλό κατά το αριστερό τα αυτοί. Κυρίως διαφορετικά χρώματα να έχουν να ξεχωρίζουν. Αμφότεροι με γραφή ιατρική, που την καταλαβαίνει δηλαδή μόνο ο φαρμακοποιός, ή και αυτός κάνει την καταλαβαίνει. Χούλος Δεσάν από Τζοκέ. Το edit από Τζοκέ. Νου είναι το το πρόσωπο του κομματιού που έχει γίνει υποχρεωτικά edit, γιατί ήταν κανένα 8 λεπτό. Μειώθηκε στα 4, not bad. Υπάρχει, όπως επειδή δείχνουν εδώ πέρα τώρα τη φάση με τον Λαουτάρο στον διαιτητή, η πρώτη επαφή βλέπω ότι γίνεται κατευθείαν στα πόδια και μετά ο ένας αμυντικός, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος, τσιμπάει λίγο την μπάλα στο τέλος, πρώτα παίρνουν πόδια, επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει το εικονίδιο, κόψε βέρα του λέει. Ζητάει να απομακρυνθούν, τώρα τρέχει προς την περιοχή. Έδειξε πέναλτι, ναι. Είναι πέναλτι. Μάλιστα, κάμερες πάνω στον Λιονέλ Μέση. Σε ποιον άλλον άλλωστε. Έχουμε και το επίσημο replay από την FIFA, η οποία εστιάζει ότι οι δύο αμυντικοί πέφτουν κυρίως στα πόδια του Λαουτάρο. Εν τέλει βρίσκουν, αφού τον έχουν εκτοπίσει, και την μπάλα. Ο Πούλγκα την παίρνει αγκαλιά.

Ο Μέση είναι έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει το ίδιο σίγουρο πρόσωπο που έχει πάντα. Εκτελεί out η μπάλα. Καμία επέμβαση από τον goalkeeper, τον αυστριακό goalkeeper, τον Slager. Απευθείας out το πέναλτι. Slager γούρλωσε τα μάτια σαν τον Μαρτίνες, τον goalkeeper της Αργεντινής δηλαδή παλιότερα. Δεν ξέρω αν είναι πικάρισμα ή... Τέλος πάντων, λοιπόν, νωρίς το παιχνίδι, όπως και να έχει. Χαμένο πέναλτι από πολύ νωρίς. Είπαμε νωρίτερα για την ανακοίνωση Τσάπρα από τον Παναθηναϊκό. Αναμένουμε εντός ημέρας πιθανότητα και την ανακοίνωση του Ινάκη Πένια.

Οι δύο παίχτες θα ταξιδέψουν να βρουν την υπόλοιπη αποστολή του τριφυλιού στο Apeldron της Ολλανδίας. Αύριο Τρίτη θα ταξιδέψουν για να πάρουν μέρος στην προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Jacob Nistrup.

Η αλήθεια είναι ότι το θέμα Τσάπρα είχε παρατραβήξει γενικότερα σαν σύριαλ στην χώρα μας, είτε με Ολυμπιακό είτε με Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε στο τέλος και τον έκανε δικό του. Ο παίχτες αρέσει και στον Ίστουρουπ, αρέσει και στον Κοτσόλη, και γι' αυτό πήγε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε. Τώρα, το θέμα του Γένσεν επίσης είχε τραβήξει για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για υπόθεση σχεδόν ένας μήνα, στην οποία μάλιστα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με την Μπρέντφορντ, τι έχει υποθεί. Ένας παίχτης ο οποίος είναι στα 30 του χρόνου, μένει ελεύθερος.

γίνεται μια έτσι ίστατη προσπάθεια για την απόκτηση του παίχτη. Προφανώς αν δεν καταλήξουν θα την αφήσουν. Και δεν ξέρουμε και πώς μπορεί να πιστεί, αν τα σκεφτεί κάποιος, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα βασικόστατο στέλεχος ομάδας της Πρέμιερ, ο οποίος είναι στα 30, ξαναλέω. Γιατί να μην περιμένει μια επιπλέον σεζόν για να πάρει όλο το κασέρι, ας πούμε, για τον εαυτό του, μιας και μιλάμε για τον τελευταίο του δυνατό συμβόλαιο. Προφανώς ο Νίστροπ είναι ένα όπλο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, όπως και τα χρήματα, μιας και στους πράσινους, αν έρθει, θα πάρει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ παραπάνω από το 1,3 της Μπρέντφορντ, μαζί με τουλάχιστον συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για παίχτη από το πάνω ράφι για τα δεδομένα της Super League. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά θα πρέπει να τελειώσει γρήγορα το θέμα για να έχει το κεφάλι του ήσυχο και να πάει παρακάτω. Υπάρχει και ο 28χρονος Ισπανός της Τζιρόνα, ο Ιβάν Μαρτίν, μια χαρά παίχτης και μάλιστα πιο επιθετικογενής κιόλας από ό,τι έχω παρακολουθήσει από τον Γένσεν. Μπέρδεμα και σε όλες τις θέσεις γενικότερα, στα αριστερά μπάκα, ας πούμε, δεν υπήρχε μέχρι πρότινος κάτι πέραν του Κυριακόπουλου. Για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν όχι μόνο προέρχεται από προβλήματα στο γόνατο, αλλά Λέστερ ζητούσε και 5-6 εκατομμύρια ευρώ για δανεισμό. Λογικό από την πλευρά των Άγγλων, διότι αφενός είχαν δαπανίσει 14 για να τον πάρουν από την Κοπεχάγη το 23.

Πέραν τούτων, ο Παναθηναϊκός λοιπόν φαίνεται ότι έχει καταφέρει να αποκτήσει, μιας και το γράφουν και οι Ιταλοί, και τον De Frey. Πένια De Frey αναβαθμίζεται αφάνταστα ποιοτικά σε δύο κέρδιες θέσεις με τον πρώην τερματοφύλακα Γκοντζάν Μπαρτσελώνα και τον πρώην ηγέτη της άμυνας της Ίντερ και της Εθνικής Ολλανδίας, ναι, στα 34 του, να τα λέμε όλα. Ένας De Frey δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα ούτε στα 25 του, ούτε στα 30 του, να είμαστε ειλικρινείς. Παίχτη με 79 συμμετοχές στους Οράνιε, δεν είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Και αν αποκτήσει τον De Frey, παίρνει για 2 χρόνια έναν τύπο με 10 τίτλους στην Ίντερ, 308 παιχνίδια στη Σέρια A, 48 στο Champions League. Εννοείται ότι για κάθε Ριβάλντο υπάρχει ένας Μαρσέλο και για κάθε Γκόγκιτς ένας Χάμες. Αλλά είναι πολλά τα παραδείγματα. Ο De Frey όμως δεν έχει φανερώσει ύποπτα δείγματα μέχρι τώρα. Απλώς δεν είναι επίπεδου Ίντερ πια. Γι' αυτό και πέρσι είχε μόλις 11 συμμετοχές. Ήταν υγιής στον πάγκο. Μπαστόνι, Ακάντζι, Ατσέρμπι, η βασική τριάδα του Κριστιαν Κίβου. Αυτοί οι δύο μαζί με τον Ετιέν Καμαρά, κατά τη γνώση μου, είναι η τριάδα που θα ανεβάσει την ποιότητα του Παναθηναϊκού σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Και αν εν συνεχεία αποκτηθεί ένα οχτάρι επίπεδου Γένσεν και ένας, και ο Τσάπρας που έχει ανακοινωθεί, έχει έρθει νομίζω η ώρα να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός τι θα γίνει με τους φόρ του, διότι ο Ντέσσερς έτοιμος για το δεύτερο αποκριματικό του conference δεν νομίζω πως θα είναι.

Είχε μια συνάντηση ο Νίστρουπ με τους εκπροσώπους τύπου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι αυτές τις στιγμές που όλοι όσοι έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά μπαίνουμε σε σκέψεις περί του τι θα πει, ας πούμε, κάθε προπονητή, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δανός. Αν θα ήταν δηλαδή κοντά στο προφίλ του προκατόχου του Ράφα Μπενίτεθ, ή θα έμοιαζε κάπως με αυτά των Βιτόρια, Αλόνσο, Φατιχτερή, Μιβάν Γιοβάνοβιτς, που βρέθηκαν στην ίδια ακριβώς θέση τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδαμε ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι και σίγουρα κάτι που θα μπορούσε να διαγνώσει κανείς, είναι ένα σοβαρό προπονητή που ξεχωρίζει από τον τρόπο που αναλύει μια κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι ο Νίστρουπ δεν επιχείρησε να την ωρεοποιήσει. Ποια ήταν τώρα τα σημαντικά που είπε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο και τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη? Χαρακτήρισε απόλυτα φυσιολογικό το κύμα αλλαγών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, τονίζοντας ότι ένας σύλλογος με το μέγεθος του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να ανέχεται αποστάσεις 20 βαθμών από την κορυφή. Ξεκαθάρισε ότι η αποτυχία δεν ήταν ζήτημα ενός μόνου προσώπου, δείχνοντας ότι έχει πλήρη επίγνωση των δομικών προβλημάτων που καλείται να λύσει. Υπογράμμισε την άψογη και διαφανή συνεργασία του με τη διοίκηση και τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, επιβεβαίνοντας ότι οι αποφάσεις για τη λειτουργία του νέου project είναι κοινές και προσυμφωνημένες. Ενδεικτική, για παράδειγμα, η αναφορά του στην βάση σχηματισμού της άμυνας, τετράδα, κάτι που δύσκολα αποκαλύπτει και επικοινωνεί ένας προπονητής, ο οποίος ουσιαστικά τώρα αναλαμβάνει μια ομάδα και δεν έχει δουλέψει πραγματικά μια ζήτηση. Η αισιοδοξία λοιπόν αυτή του Νίστρουπ μας έδειξε ότι δεν πηγάζει από θεωρίες, αλλά βάσει των όσων πέτυχε στην πρόσφατη προσωπική του ιστορία, έχοντας οδηγήσει δηλαδή την Κοπεχάγη στην κορυφή της Δανίας και σε σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές, γνωρίζει πώς χρειάζεται να λειτουργήσει στην πράξη σε ένα πρωτάθλημα αντίστοιχης δυναμικότητας με το ελληνικό. Τι χρειάζεται για να κάνει πρωταθλητισμό? Σε κάποιες στιγμές μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι ο οργανισμός επέλεξε σωστά, δίνοντάς του την ευκαιρία να καθοδηγήσει την ομάδα. Ενώ η ατάκα του «δεν θα καθόμουν ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε πρωταθλητές στο μέλλον» αποτελεί ένα δείγμα ισχυρής φιλοσοφίας με σαφές μήνυμα κιόλας προς τον κόσμο της ομάδας. Έχει δείξει παράλληλα ότι είναι ένας προπονητής που τη θέλει την πίεση, ξεκαθαρίζοντας ότι η πίεση του πρωταθλητισμού δεν το λυγίζει, αλλά λειτουργεί ως το απαραίτητο καύσιμο για να πετύχει. Ειδικά τη λέξη καύσιμο τη χρησιμοποίησε πολλές φορές, στέλνοντας προφανώς μήνυμα και στους παίχτες του. Δεν ξέρω αν έστειλε και στην κυβέρνηση, δείχνοντάς της να μειώσει λίγο τον ειδικό φόρο.

σε διαφημιστικό περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις. Και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κόμμα 95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, λόγοντας Χρήστου Parts. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στο Δανό, υποσχέθηκε στους φιλάθλους του Τριφυλιού κάτι εντελώς καινούριο, συνδυάζοντας την ουσία με το θέαμα δηλαδή. Και το ποδόσφαιρο που οραματίζει το ίδιο για τον Παναθηναϊκό βασίζεται, όπως είπε, σε σύγχρονες ευρωπαϊκές σταθερές. Κυριαρχία και συνδυασμοί, ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, υψηλή πίεση με άμεση ανάκτηση της μπάλας στο μισό του αντιπάλου αναγκάζοντας τον σε λάθη. Γενικότερα, απότερος στόχος του είναι ο Παναθηναϊκός να γίνει μια ομάδα που οι φίλαθλοι θα απολαμβάνουν να βλέπουν στο γήπεδο, χωρίς όμως να θυσιάζεται και η αποτελεσματικότητα. Κάτι που κακά τα ψέματα ήταν το βασικό κριτήριο αποχώρησης του Μπενίτεθ, ο οποίος παρουσίασε ένα σύνολο βελτιωμένο αμυντικά αλλά με σαφές έλλειμμα στο επιθετικό κομμάτι. Και μιας και το αναφέραμε, σχετική ερώτηση για την μεγαλύτερη αδυναμία που εντόπισε αναλύοντας τα παιχνίδια των Πρασίνων την περσινή χρονιά. Η απάντηση ήταν, αν μη τι άλλο, στοχευμένη. Στα τελευταία 11 παιχνίδια, είπε, 9 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο, και ειδικά απέναντι σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, η ομάδα πέτυχε ελάχιστα γκολ. Προφανώς αυτό πρέπει να αλλάξει, αν θέλεις να είσαι στην κορυφή. Αυτή θα έλεγα πως ήταν η μεγαλύτερη αδυναμία. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Νίστορουπ δεν ήρθε στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια κατάσταση, αλλά για να την αναστρέψει με την τετράγωνη σκανδιναβική λογική του. Το ξεκάθαρο πλάνο του, το οποίο είχε στις προηγούμενες ομάδες του, και την πίστη του ότι αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να λειτουργήσει σωστά, θα πανηγυρίσει σύντομα τον τίτλο. Το αν θα καταφέρει να τα κάνει όλα αυτά θα κριθεί βέβαια στο χορτάρι, όπως με όλους τους προπονητές, αλλά η πρώτη του επίσημη εμφάνιση άφησε κάπως την αίσθηση ότι το Τριφύλι βρήκε έναν προπονητή που μιλάει και σκέφτεται σαν πρωταθλητής, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην φιλοσοφία και τις δυνάμεις του.

στα 20 λεπτά από τη σέντρα. Αργεντινή Αυστρία παραμένει το 0-0. Τι όνειρο έλεγες με τον Μέση και το πέναλτι. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω, αλλά το feeling το πιάνω πολύ συχνά στους ανθρώπους απλά κοιτάζοντάς τους. Αυτό και μέχρι εκεί δεν το πάω κάπου παραπέρα, κάπου πιο περίεργα. Απλά πολλές φορές εκφράζω αυτό που εισπράττω βλέποντάς τους.

τελευταίο νέο του ρεπορτάζ. Όπως ενημερώνομαι, η ανακοίνωση του Ινάκη Πένια θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη. Εντάξει, τυπικά πράγματα.

Τι γίνεται με τη βαθμολογία στον Όμιλο? Κοίτα να δεις. Από 3 βαθμούς Αργεντινή και Αυστρία, χωρίς βαθμούς Ιορδανία, Αλγερία. Και όπως καταλαβαίνεις, το χ τους βολεύει και τους δύο αυτή τη στιγμή. Θα έχουν από 4, όπως και να κερδίσει από κάτω δεν τους πιάνει. Αυτό. Να το και το hydration break, 23ο λεπτό. Πάρτε και τη διαφήμιση. Εντάξει, είναι αυτές οι νέες εποχές που η αλήθεια είναι ότι το στομάχι μας έχει χωνέψει πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει να γίνεται μουντιάλ εκεί που την μπάλα πιθανότητα θα τη βράζανε σε χρυσό τσουκάλι για να πάρουν τη μυρωδιά της. Δεν νομίζω να μας πειράξουν 3 λεπτά break, τέλος πάντων.

Ο Αλέξης λέει στο chat: καλησπέρα αρχικά στην Ευαγγελία, που ήταν η πρώτη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Αλέξης αναρωτιέται αν θα υπογράψει για την επόμενη σεζόν. Το Ρίζο λέει τον ζήτησαν στον Kiss FM με τα διπλάσια από ό,τι παίρνει. Εδώ αναρωτιέμαι το διπλάσιο τίποτε πόσο είναι, αλλά κάνει ζέστα για σκληρά μαθηματικά. Και επειδή κάνει όντως ζέστα, θα το τερματίσω και θα θέσω ατζέντη μου για την επόμενη σεζόν το Βαγγέλη Ρίζο και εγώ. Με τσάρας νομίζω ότι έχουμε το Super Bowl εδώ πέρα. Και ότι όντως οι τραγουδιστές στα κομμάτια που ακούτε είναι live στο στούντιο.

τσάρα, γιατί εδώ πώς νομίζεις ότι πάει το δευτερόλεπτο διαφήμιση, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.

Αλέξη, θα έρθω να κάνουμε ένα guest στην εκπομπή σου. Να κάνω μάλλον ένα guest στην εκπομπή σου. Μέσα στον Ιούλιο. Για να καταλήξει και κάπου η συζήτηση με τον μάνατζερ μου Βαγγέλη Ρίζο για την ερχόμενη σεζόν. Εν τω μεταξύ θα συντονιστεί κάποιος τώρα και θα λέει τι λένε αυτοί εκεί, έτσι. $15 το spot. Ναι, αν βάλεις υποχρεωτική επανάληψη 6 φορές την ημέρα, 2 ώρες αιχμής, 2 όχι. Σε κορυφαίο αθλητικό σταθμό της χώρας, ίσως και να το φτάνουν.

30 λεπτά μετά τις 8, 22η μέρα του Ιουνίου, ένα δεκαήμερο μετράει αυτός. Ακούτε πάντα το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live, είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Και νομίζω ότι παρακολουθούμε όλοι μαζί αυτόν τον μπανζουρλισμό που έχουν δικαίως προκαλέσει στα social από σήμερα. Από χθες το μεσημεράκι, να είμαι σωστός, οι φίλοι του Παναθηναϊκού στα social. Από όταν και ανέβηκε η σχετική φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από ένα πέτρινο τοιχείο, από ό,τι κατάλαβα, από τη θάλασσα κάπου στο αγαπημένο Σούνιο του Προέδρου του Τριφυλλιού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σκόπευε εξ αρχής να παρουσιάσει τον νέο πλην παλαιό μέσα ανήμερα των γενεθλίων του, αλλά η χρονική σύμπτωση των ανακοινώσεων με την ημέρα του πατέρα είναι ακόμη πιο ταιριαστή συμβολικά. Με την πράσινη λοιπόν παλινόστηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο ιός Γιαννακόπουλος θύμισε τη μνήμη του πατρός του, Παύλου, ο οποίος δεν δίστασε να απολύσει έναν πρωταθλητή για να προσλάβει τον Μπράντοβιτς. Μιλάω προφανώς για τον Σούμποτιτς. Οι αρχιερείς της ασχετοσύνης και της κακεντρεχίας Γκαστόνη τον ανέβασαν εγκληματία, τον κατέβαζαν τότε. Για τους ακόμη λίγους φίλους του, Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς δεν ήταν καν Ζέλικο το 1999, πόσο μάλλον Ζότς. Τα ρεπορτάζ των ημερών υπενθυμίζουν ότι ο Παναθηναϊκός τον θεωρούσε όχι πρώτη επιλογή, αυτή ήταν ο Μπόγκνταν Τάνιεβιτς, αλλά τρίτη, ναι, μια τρίτη επιλογή με τρία κύπελα πρωταθλητριών στο Παλμαρέ της, κερδισμένα μάλιστα με διαφορετικές ομάδες, την Παρτίζαν των Προσφύγων το 92, την Μπανταλώνα των Άγραφων το 94 και τη Ρεάλ των Δύο Αστέρων και των Πολών Κομπάρσων το 1995. Είχε κερδίσει και δύο κυπελούχων το 97 με τη Ρεάλ και το 99 με την Μπένετον, την οποία έχει οδηγήσει και στο Final Four του 1998 στην Βαρκελόνη, αλλά οι φωστήρες που περιφρονούσαν τις Ευρωλίγκες δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουν σημασία στα Σαπόρτα και στα Eurocup και στα Κόρατς. Ο Μπράντοβιτς λοιπόν φόρεσε την πράσινη φόρμα του Λευτέρη Σούμποτιτς και έγινε πατέρας του σύγχρονου Παναθηναϊκού. Ο ράφτης των 5 από τα 7 πράσινων αστέρων. Θεσσαλονίκη 2000, Μπολόνια 2002, Αθήνα 7, Βερολίνο 9, Βαρκελόνη 11. Αν ο ίδιος κληθεί να διαλέξει ένα κύπελο για να κοιμηθεί μαζί του απόψε, είμαι βέβαιος ότι θα διαλέξει το πιο μαγιόρικο, του 2002 στην Μπολόνια απέναντι στην αμφίτρινα κίντερ του Εμμάνουελ Τζινόμπιλι, ο οποίος βέβαια δεν είχε γίνει ακόμη μάνου. Η 21η του Ιούνιου του 26 ήταν μια πολύ μεγάλη ημέρα, μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, μεγάλη για τον ιδιοκτήτη του, μεγάλη για τον Μπράντοβιτς, μεγάλη για το ελληνικό μπάσκετ συνολικά. Ο Παναθηναϊκός ξαναβρήκε τον άνθρωπο που του έδωσε ευρωπαϊκό ανάστημα και τον έκανε δυναστεία. Μπορεί το πρώτο και το έβδομο αστέρι να το κέρδισαν άλλοι προπονητές, Μάλκοβιτς και Αταμάν αντίστοιχα, αλλά ο πάπας του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ο Μπράντοβιτς των 9 τροπέων και ο πατριάρχης του πράσινου παρκέ, που τότε δεν ήταν από γυαλί αλλά από χρυσάφι. Είναι ο Μπράντοβιτς, αυτός που το σήκωσε 5 φορές, 11 χρόνια και έστειλε την ομάδα σε 8 Final Four, αν δεν έχασα το μέτρημα. Ο Αταμάν τοποθέτησε ξανά το τρένο στις Ράγες και έφερε ένα τρόπαιο που ο Δής τολμούσε να ονειρευτεί, αλλά η διετία που ακολούθησε ήταν εν κάποιο είδους πισωγύρισμα και έστειλε τον Τούρκο στο Ταμείο Ενεργείας. Ειδικά φέτος, τη χρονιά της διεξαγωγής του Final Four στο ΟΑΚΑ, δεν υπήρχε καν το δικαίωμα στην αποτυχία. Θα έχανε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια με προπονητή τον Μπράντοβιτς. Θα τερμάτιζε 7ος με προπονητή τον Μπράντοβιτς. Τα αφήνω εδώ, δεν το συνεχίζω. Ο Δημήτρης λοιπόν Γιαννακόπουλος πέτυχε έναν τεράστιο προσωπικό ρούμπο, ασφαλώς τον μεγαλύτερο της διοικητικής καριέρας του, αφού το τρόπαιο που έψελαν οι κασάνδρες των δυσίωνων προβλέψεων άρχιζε και τελείωνε στον ηφαιστειώδη χαρακτήρα του ιδιοκτήτη. Το νέτο Μπράντοβιτς σημαίνει ότι τα περασμένα του 12 και του 17 θεωρούνται ξεχασμένα, ενώ οι φυσιολογικές επιφυλάξεις κουκουλώθηκαν κάτω από το χαλί των υποσχέσεων. Είναι βέβαιο ότι ο Γιαννακόπουλος παρέδωσε στον Μπράντοβιτς το μοναδικό σετ κλειδιών της ομάδας και του υποσχέθηκε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος και το Instagram του θα έχουν μηδαμινίως μηδενική ανάμειξη στην καθημερινότητα της ομάδας. Αυτό προφανώς είναι εύκολο μόνο στα λόγια και
ούτε καν εκεί, αλλά ο Μπράντοβιτς το αγόρασε και προχώρησε στο παρασύνθημα, παραδίδοντας την απόλυτη ηγεμονία στον προπονητή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα είναι λιγότερο Δημήτρης και περισσότερο Γιαννακόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, τραυματισμένος από το πικρό διαζύγιο του περασμένου Νοέμβρη με την ομάδα της καρδιάς του, την Παρτίζαν, βρήκε ετοιμοπαράδοτη μια χρυσή ευκαιρία για να κάνει πρωταθλητισμό με αξιώσεις τίτλου. Η Παρτίζαν έδειχνε ικανή να πετύχει το θαύμα τη χρονιά του Κάουνας, όταν νικήθηκε από τους προβοκάτορες της Ρεάλ, αλλά συνολικά δεν ήταν ομάδα κορυφής, ούτε έγινε τέτοια στην ύστερη θητεία του Μπράντοβιτς. Στον Παναθηναϊκό, ο Σέρβος βρίσκει ένα σύνολο παιχτών που ήδη μοιάζει έτοιμο για ακροβατικά στην ευρωπαϊκή κορυφογραμμή, αλλά και ένα πορτοφόλι παχύως ελάχιστα, ικανό να διορθώσει οποιαδήποτε ανορθογραφία στην ήδη γεμάτη τράπουλα. Το κοινό το λατρεύει, αδιαπραγμάτευτα και χωρίς αστερίσκους, αλλά ας πούμε ότι αυτό θα ίσχυε σε οποιαδήποτε από τις πρώην ομάδες του και αν ο Μπράντοβιτς επέλεγε. Δεν ξέρω αν θα έβρισκε άλλη τέτοια πρέταπορτε ευκαιρία τώρα που σιγά σιγά πλησιάζει τα 70. Ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί να μετράει περισσότερο ευρωπαϊκά τρόπαια από όσα έχουν μαζί Αταμάν, Μπαρτζόκα, Σιτούδης και Σάρας, αλλά πέρασαν και 9 χρόνια από την τελευταία του εποπτεία. 15 το τελευταίο που κερδίθηκε σε ουδέτερο γήπεδο. Το μπάσκετ έχει αλλάξει αρκετά έκτοτε και ορισμένοι από τους old school προπονητές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Ο Ζέλικο καλείται να αποδείξει στον τελευταίο δύσπιστο ότι δεν ανήκει σε αυτή την συνωμοταξία. Η εικόνα των φετινών και περσινών εγχώριων τελικών καθώς και των ευρωπαϊκών play-offs της τελευταίας διετίας έδωσε την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός απήχε έναν καλύτερο προπονητή από την κατάκτηση των περισσότερων τίτλων. Με αυτή τη λογική το τριφύλι καθίσταται αυτομάτως φαβορή για την κούρσα της νέας σεζόν, αλλά ο πραγματικός νικητής είναι de facto το ταλέπορο πρωτάθλημά μας. Ποιος νιώθει κάτι διαφορετικό από ανυπομονησία βλέποντας στημένους στην αφετηρία τον Μπαρτζόκα, τον Μπράντοβιτς, τον Σπανούλη, τον Τρινκέρι και τον Σάκοτα. Η μόνη που δεν πήρε χαμπάρι το παραμικρό και τώρα τρέχει να σκορπίζει χρήμα για να συμμαζέψει τα συμμάζευτα είναι η Ερτάρα. Εκτός πια κι αν κατάλαβε, αλλά παριστάνει ότι δεν κατάλαβε. Η άφηξη Ζέλικο δίνει πνοή όχι μόνο στον ξέπνο φετινό Παναθηναϊκό, αλλά σε όλο το στέρεωμα, αρχής γενομένης από τον ίδιο τον Ζότς, ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα που τόσο αγαπά, ελπίζοντας να ξαναβρει το χαμένο χαμογελό του. Μαζί με αυτό θα γίνει και το τηλέφωνο, αν δεν έχει γίνει ήδη και δεν το έχουμε μάθει, στο Δημήτρη Διαμαντίδη, το οποίο η άφιξη πιθανότητα θα συνδυαστεί με την αντίστοιχη του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πολύ δύσκολα ο Διαμαντίδης θα το αρνηθεί τη συνεργασία, έχοντας την ευκαιρία να ξανασυνεργαστούν μετά από 14 χρόνια. Αργεντινή-Αυστρία 1-0. Λιονέλ Μέση στο 38ο λεπτό ήταν εκεί, στο σπάσιμο της μπάλας αριστερά έξω από την μεγάλη περιοχή. Δεν πρόλαβα να δω ποιος έβγαλε την assist. Είδα μόνο τα κλασικά τρία βήματα που παίρνει ο Αργεντίνος. Πλάσαρε με το χρυσό του αριστερό πόδι. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο της γωνίας που και ρομποτοειδές να ήταν ο τερματοφύλακας, δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά.

Ο Μεντίνη ήταν αυτός που του έστρωσε την μπάλα αριστερά του σημείου του πέναλτι με κορμιά μπροστά του. Ξαναλέμε, το αριστερό του Αργεντίνου δεν συγχωρεί τέτοια πράγματα. 29 λεπτά μετά το χαμένο του πέναλτι. Στο 38 λεπτό λοιπόν, Αργεντινή-Αυστρία 1-0. Έχει ακόμη

τσάρα ότι ιστορία και να μου πει τώρα κυριολεκτικά δεν έχω άλλη οθόνη να τη χωρέσω. Έναν υπολογιστή με τον Jazzler, το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, έναν με τις σημειώσεις της εκπομπής και το chat, άλλον έναν με τη μουσική, τέταρτη οθόνη

0: Για να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Πολλές φορές λοιπόν να προσπαθείς να είσαι αντικειμενικός με έναν παίχτη που άλλοτε ας πούμε μπορεί να ξέρεις προσωπικά να είναι φίλος σου, άλλοτε όχι, αλλά να σου είναι πολύ συμπαθής αυτό που βλέπεις είτε στο παρκέ είτε στο χορτάρι, και δεν μπορείς. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Αλεκ Πίτερς, ο οποίος αποτελεί έναν παίχτη που για το καλό του Ολυμπιακού έβαλε το εγώ του πολύ κάτω από αυτό που άξιζε. Είναι δεδομένο ότι ο Αλεκ Πίτερς αξίζει θέση βασικού σε όποια ομάδα αγωνίζεται, και αυτό το έδειξε και με το παραπάνω τη σεζόν 23-24. Είχε την ατυχία όμως να έχει μπροστά του τα υπόλοιπα χρόνια στον Ολυμπιακό έναν εξωγήινο, γιατί ο Σάσα Βεζένκοφ είναι εξωγήινος. Φεύγοντας, αφήνει δύο what ifs στο λιμάνι, καθώς αν έπαιρνε χρόνο στον τελικό της EuroLeague το 23 ή στον ημιτελικό του 25, η ιστορία μπορεί να ήταν διαφορετική. Όπως και να έχει όμως, ήταν πολυτέλεια να έχεις έναν παίχτη σαν τον Αλεκ Πίτερς στον πάγκο και στον Ολυμπιακό. Ήξεραν ότι αυτή η πολυτέλεια δεν θα μπορούσε να διαρκέσει αιώνια. Ο Πίτερς ήθελε να παίζει, αυτό είναι το μοναδικό αγκάθι για εκείνον στον Ολυμπιακό, και ήξερε ότι με τον Βεζένκοφ δεν θα μπορούσε να παίξει περισσότερο. Στον Ολυμπιακό έδωσε ό,τι είχε. Έπαιζε λίγο, αλλά δεν μιλούσε, δεν γκρίνιαζε, και ίσα ίσα ήταν ο πρώτος που είχε χαρεί όταν ο Βεζένκοφ επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Αποκορύφωμα η παρουσία του στο Final Four, εκεί που ερχόμενος από τον πάγκο έκανε τη διαφορά και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση της EuroLeague. Προσωπικά δεν θυμάμαι άλλον παίχτη. Καλησπέρα, Κώστα Κώστα, κρυώνεις?
1: Όχι, ρε, τι να κρυώσω, γιατί να κρυώσω?
0: Δεν ξέρω, είδα τριβόσουνα.
1: Μήπως
0: ζεστάθηκες πολύ επειδή έβαλες μαύρη μπλούζα που τραβάει?
1: Μπορεί.
0: Έτσι μου λέγει η μαμά μου, φοράς μαύρη μπλούζα? Δεν μπορεί. Έχω. Δεν έχω τώρα μαύρη.
1: Τελευταία εκπομπή, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Τελευταία εκπομπή,
0: Ναι, από εδώ και πέρα δροσερή καρέκλα.

που να έρχεται από τον πάγκο στα παιχνίδια και να δέχεται τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν καταλάβει και το ταλέντο του Πίτερς, αλλά και το πόσο θυσιάζει το εγώ του για την ομάδα, και γι' αυτό τον αγάπησαν τόσο και γι' αυτό έκαναν τόσο μεγάλη μάχη προκειμένου να τον πείσουν να μείνει κιόλας. Μην ξεχνάτε, ο Πίτερς έχει ανοίξει και μαγαζί στον Πειραιά. Και περνώντας την Ηγουμενίτσα απέναντι, σίγουρα έχει την ευκαιρία να βρίσκεται εκεί συχνά. Τέλος πάντων.

0: παρελθόν από τον Ολυμπιακό και ο Φρανκ Νιλικίνα. Ο Καϊλ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι έκανε χρήση του δικαιώματό της και τον αποδέσμευσε. Πιθανότατα ο 27χρονος διεθνής είναι να επιστρέψει στην χώρα του, στη Γαλλία, μιας και η Βιλερμπάν τον έχει στοχεύσει, τον έχει κεντράρει. Αναμένει να τον κάνετε και δικό της σύντομος. Φόρμουλα 1. Με μια εβδομάδα αναμονή αλλάζω πολύ γρήγορα πεδίο. Grand Louis, ο Χάμιλτον για πρώτη φορά νικητής με την σκουντερία Ferrari στην Βαρκελόνη. Το μέγα όνειρό του για την πρώτη του νίκη μετά τα κόκκινα και με το καβαγίνο στο στήθος πραγματοποιήθηκε το Grand Prix της Βαρκελόνης Καταλωνίας, μετά από ένα οδηγικό ρεσιτάλ που αξιοποίησε το στρατηγικό ρίσκο της Ferrari και τον ευτυχή για εκείνον χρονισμό του οικονομικού οχήματος ασφάλειας για να κερδίσει τον Ράσελ στην πρώτη φετινή ήττα της Mercedes. Ανατροπή στο τέλος με την εγκατάλειψη του πρωτοπόλου της βαθμολογίας Κίμι Αντωνέλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας έχει πει ο Δημήτρης Μπάφης σχετικά.
1: Grand Prix Βαρκελόνης ή αλλιώς η μεγάλη επιστροφή του Lewis Hamilton. Ένας σημαδιακός αγώνας τόσο για την καριέρα του Βρετανού πιλότου, όσο και για την εξέλιξη του ίδιου του πρωταθλήματος. Όταν ο Sir Lewis υπέγραφε με τη σκουντερία πριν από μερικά χρόνια, είχε δηλώσει πως ακόμα και μία νίκη με το μονοθέσιο της Ferrari είναι ξεχωριστή για κάθε οδηγό. Πλέον όμως γνωρίζει πολύ καλά αυτό το συνέστημα. Έγινε ο 41ος οδηγός που κερδίζει αγώνα για λογαριασμό της Ferrari στην 31η εκκίνησή του με το κόκκινο μονοθέσιο. Είναι η πρώτη νίκη του Lewis Hamilton μετά τον Ιούλιο του 2024 και συνολικά στην καριέρα του η υπαριθμών 106, αριθμός όπως γνωρίζουμε που αποτελεί και ρεκόρ. Ο Hamilton έσπασε το φετινό σερινικό της Mercedes και έφερε τον εαυτό του μόλις 41 βαθμούς πίσω από τον Kimi Antonelli στην κατάταξη των οδηγών, δηλώνοντας έτσι πως φέτος δεν έχει σκοπό απλά να κάνει μια αξιόλογη σεζόν, αλλά να διεκδικεί στο τρόπαιο. Φέτος όμως έρχεται αντιμέτωπος με την πρώην του ομάδα, την Mercedes, που διαθέτει δύο εξαιρετικούς οδηγούς, τον Russell και τον Antonelli, οι οποίοι δεν τα παρατάνε εύκολα όπως έχουμε δει. Στα αγωνιστικά της Βαρκελόνης, το Grand Prix διεξήχθηκε υποκαθεστώς αυξημένης ζέστης, γεγονός που δοκίμασε την αντοχή των ελαστικών και όθησε τις ομάδες να ακολουθήσουν διαφορετικές στρατηγικές για να καταφέρουν να πλασάρουν τα μονοθέσια τους στη βαθμολογούμενη δεκάδα. Μπορεί να τερμάτισαν μόλις 14 από τους 22 οδηγούς, όμως το θέαμα δεν έλειψε. Ο George Russell, έχοντας πάρει την pole position το Σάββατο, εκκίνησε πρώτος την Κυριακή και όλα να έδειχναν ότι ελέγχει την κούρσα, καθώς είχε χτίσει σταδιακά μια διαφορά από το υπόλοιπο grid. Ο Hamilton όμως, βλέποντας τη διαφορά να ανοίγει, δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια και άρχισε σιγά σιγά να ψαλιδίζει. Γύρω με το γύρο άρχισε να πλησιάζει το Russell μέχρι τα μισά του αγώνα που άρχισαν τα σερί των pit stop. Λίγο μετά τα μισά, μάλλον, εκεί πέρα που είδαμε και τη Mercedes να κάνει και το διπλό pit stop, φέρνοντας και τους δύο οδηγούς για αλλαγή σε σκληρή γόμα στον 38ο γύρο, ο Hamilton πέρασε στην πρωτοπορία, χωρίς όμως να έχει κάνει την αλλαγή ελαστικών που χρειαζόταν. Έτσι, η Ferrari, προσευχόμενη σε ένα δώρο, το πήρε διαχειρός Φερνάντο Αλόνσο, όταν στον 41ο γύρο το μονοθέσιο του Ισπανού ακινητοποιήθηκε πλήρως στη στροφή 9, προκαλώντας την ενεργοποίηση του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, του Virtual Safety Car. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Hamilton και η Ferrari, καλώντας τον Βρετανό για άμεση αλλαγή ελαστικών. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία. Ο Hamilton βάζει τη σκληρή γόμα και επιστρέφει στην πίστα 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Russell. Έφυγε από την πρωτοπορία, ξαναήρθε στην πρωτοπορία και έλεγξε το ρυθμό του αγώνα μέχρι το τέλος. Το φινάλε όμως και πάλι ήταν κινηματογραφικό, καθώς είδαμε τον Αντωνέλη να προσπερνάει τον Russell στην ευθεία κίνηση τερματισμού, παίρνοντας την δεύτερη θέση για λίγο. Και τρεις γύρους πριν το τέλος, ο κινητήρας της Mercedes παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο Ιταλός να προχωρήσει σε άμεση εγκατάλειψη. Είχαμε ακόμη μια εγκατάλειψη, αυτή του Charles Leclerc, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα με την υποβοήθηση του τιμονιού, εγκαταλείποντας και εκείνο τον αγώνα λίγο πριν το τέλος του. Έτσι, ο Lewis Hamilton είδε πρώτο στη γραμμή του τερματισμού, με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Russell, ενώ πιο πίσω ακολούθησε ο Lando Norris, συμπληρώνοντας το απόλυτο βρετανικό βάθρο για φέτος. Την πεντάδα συμπλήρωσαν Verstappen και Piastri, που συνέλεξαν πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Επόμενος σταθμός, Αυστρία. Επόμενος σταθμός, Red Bull Ring. Μία πίστα η οποία έχει μία παράδοση και ταυτίζεται με την ομάδα της Red Bull και έχουμε δει τον Verstappen να κάνει πράγματα και θάματα εκεί. Οπότε το αγωνιστικό τρίμηνο 26, 27, 28 Ιουνίου περιμένουμε να δούμε θέαμα. Η πίστα δεν ενδείκνυται τόσο εύκολα για προσπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, οι μεγάλες ευθείες και οι ανοιχτές στροφές δίνουν πάντα μία ιδιαίτερη πινελιά σε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 4 ώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε κατά πάσα πιθανότητα ένα νέο νικητή στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Αυτά λοιπόν. Αυτό ήταν το σχόλιο του Δημήτρη Μπάφη σχετικά με το Grand Prix της Καταλωνίας. Να δούμε και λίγο την βαθμολογία. Κίμι Αντωνέλη στην πρώτη θέση με 156 βαθμούς. Ακολουθεί, όπως είπε και ο Δημήτρης, με 41 παρακάτω ο Λιούις Χάμιλτον, 115, 106 Τζορτζ Ράσελ, 75 Λεκλέρ, 73 Νόρις, 68 Πιάστρι, μάχη τριάδα εκεί πέρα. 13 λιγότερος ο Μαξ Βερστάπεν στην 7η θέση, Πιέρ Γκάσλι 41, 34 ο Χάτζαρ στην 9η θέση, 20 6 ο Λίαμ Λόσον στην 10η, εκεί που σίγουρα τα πάει πολύ καλά η Mercedes. Πέρνα το μονοθέσιο που έχει χτίσει είναι στη βαθμολογία κατασκευαστών, είναι πρώτη με διαφορά 72 βαθμούς από τη δεύτερη Ferrari, 262-190, ακολουθεί με 141 η McLaren, 89 η Red Bull, 60 η Alpine, 38 η RB, 21 η Haas, 11 η Williams, 2 η Audi, 1 η Aston Martin, χωρίς βαθμό για την ώρα η Cadillac. Και για να προσθέσω πριν να κλείσω σε όσα είπε ο Δημήτρης, αναμένουμε μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων τόσο στην RB22 της Red Bull όσο και στον κινητήρα της Ferrari για την συνέχεια. Μοιάζει λοιπόν εδώ πέρα οι Ιταλοί όχι απλά να πιάνουν αλλά να προσπαθούν και να προσπεράσουν την ομάδα της Mercedes. Με το μονοθέσιό τους, σενάρια γράφουν οι Ιταλοί για κέρδος 15 ύπων, μάλιστα.

Αλέξης λέει στο chat, αν νικήσει δεύτερο σερί αγώνα ο Lewis Hamilton, εννοείται λέει ότι θα πάω τη Δευτέρα να του κάνω guest στην εκπομπή. Το ακούω, το δέχομαι, το σέβομαι, Άλεξ. Λοιπόν, είμαστε 3,5 περίπου λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9, πριν αφήσω την καρέκλα μου στον Κώστα Κότση για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Να προσέχετε όπου και αν πηγαίνετε και να περνάτε όμορφα. Όσο μπορείτε να γλιτώσετε ζέστη και καυσίματα από τον ήλιο. Μακάρι αυτά να είναι τα μόνα που θα μας νοιάζουν. Ραντεβού η τελευταία ή προτελευταία Δευτέρα του Αυγούστου. Καλά, πάλι καλοκαίρι επιστρέφουμε, δηλαδή δεν είναι ότι αλλάζουν και πολλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Ήταν η εκπομπή The Locker Room Live. Καλό βράδυ, καλά να περνάτε όλοι. Γεια χαρά.

0: Κία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
5: Υπόγειες διαδρομές.

0: κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.
0: Στον Αμβραγέ 919
2: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Καλησπέρα. Μόλις εγκατέλειψε τη θέση ο Χρήστος Βελαέτης και ο Κώστας Κότσης είναι πίσω από το μικρόφωνο, την κονσόλα, τα MP3 του 919.gr. Καλώς ήλθατε. 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Πιάστε και δυναμώστε τα ηχοσυστήματά σας.

Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ η Μάχαλα. Μια διαφορετική εκπομπή, παίξαν ζωντανά και τους ακροτές του 919.gr. Και γενικά εκείνη τη βραδιά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα στήσουμε και άλλα τέτοια, και άλλες τέτοιες νύχτες. Θα είστε καλεσμένοι και θα το μάθετε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Αλλού.

Ένα κλικ, πατάς και αλλάζει τραγούδι. Πολύ μυστήριο αυτά τα μηχανήματα. Το θέμα είναι να πατήσεις το σωστό κλικ όμως.

είπε πως έχει μια μασχάλη που δεν συγκρίνεται με άλλη.

Ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα ήταν κάτι και το καλοκαίρι 2018. Προχωράμε. Προχωράμε κάτι πιο βατό. Ερωτηματικά στο τέλος.

έτσι από τη γελαστή ανηφόρα του Γιάννη Αγγελάκα, το Τηλεντρόγκες. Τώρα τι σταθερίζει αυτό το τραγούδι, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα.

0: από το καλό μας κανάλι. Από εμάς καλή σας νύχτα και καλό ξενέρωμα.
1: Αυτά ήταν τα τραγούδια του Αγγελάκα μετά το πρώτο διάστημα που ήταν με το συγκρότημα Τρύπες. Εδώ όμως θα πάμε λίγο πίσω, πολύ πίσω στην ιστορία, για να ακούσουμε από το πρώτο δίσκο των Τελίχη ένα τραγούδι. Δώσουμε ένα ρόλο. Μπορείτε να μπείτε και εσείς στο 919.gr και να πείτε μια καλησπέρα.

Ενδελέχει από τον πρώτο προσωπικό τους δίσκο που έχει το τίτλο «Το όνομά τους». Ακούσαμε το τραγούδι «Τους δώσουμε ένα ρόλο». Παλιά, πολύ παλιά τραγούδια αυτά. Αλλά ας παραμείνουμε εκεί στον πρώτο δίσκο του Λάκη Παπαδόπουλου, στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, που είχε τον τίτλο «Άκυρο». 1982, κάπου εκεί πρέπει να ήταν η εποχή που κυκλοφόρησε το «Άκυρο». Μέσα από αυτό το δίσκο να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έπαιξε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα εκείνη την εποχή. Και παίζει ακόμα.

παλιό τραγούδι και αυτό, μας έρχεται και αυτό από πολύ πίσω, πολλά χρόνια πίσω, το τρενοφάντασμα από τα ξύλινα σπαθιά. Τρεις εκπομπές έχουμε με ελληνική μουσική εδώ στον Αμβρακία FM, στο 99.gr. Η μία είναι Δευτέρα, δύο είναι Δευτέρα. Η μία σταμάτησε του Γιάννη του Κότση που ήταν 11 με 1 για καλοκαίρι και βλέπουμε από φθινόπωρο. Η άλλη είναι κάθε Τετάρτη, κάθε Δεύτερη Τετάρτη ίσως, του Βαγγέλη Ζαβερδινού που μας παίζει και αυτό σε ελληνική ροκ περισσότερο. Βαγγέλη,

0: Και βέβαια όλοι ξέρουμε τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Βαγγέλης για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Μη μου λες πως συντροπή, άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή.

χώρε μακρινέ. Μιλέ για κατακτήσει και για μαζικέ δομέ. Πε μόνο πώ περνούν τη νύχτα. Με δύο φίλου ένα υπόγειο σκεφτό.

Ανήσυχα πνεύματα, χρώματα και μουσικές. Αυτό είναι η Χάρτα, το συνεργατικό καφέ της πόλης. Χάρτα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα, στην πλατεία Μονοπωλίου.

0: τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, ακούμε ελληνικό ροκ. Εδώ ο Γιώργος Τσίγκος και η Μαύρη Κύκλη στον Καβαλάρι του Ουρανού. Ο Γιώργος Τσίγκος, που εκτός από τραγουδιστής έχει γράψει και πολύ ωραία βιβλία. Ακολουθεί ένα συγκρότημα που δεν είναι πολύ ακόμα από αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Τέλειωτη μέρα. Με διώχνεις

Νίκος Προβονάς στα πλήκτρα, στις ηλεκτρικές κιθάρες. Δημήτρης Παπαδάκης στο πάσο. Ο Λουκάς ο Καλατζάκος στα τύπανα, κυρίες και κύριοι.

0: απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή νύχτα.
1: Όπως καταλάβατε, ήταν από συναυλία ηχογραφημένο το τραγούδι των Όναρ, «Αν μ' αγαπάς». Μπορούμε να μετρήσουμε πόσα τραγούδια έχουν γράψει για την αγάπη, πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για την αγάπη, «Αν μ' αγαπάς», «Μ' αγαπάς», «Δε σ' αγαπώ», «Χωρίσαμε». Και τώρα που τα λέμε όλα αυτά, πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για το κουτάλι, κανένα όμως για το πιρούνι. Το έχουμε. Έχουμε κάποιο τραγούδι να αναφέρεται σε πιρούνι? Δεν γνωρίζω, αλλά κουταλάκια, κουτάλια και κουταλάκια υπάρχουν.

Και ο Θοδωρής Μάνικας απόψε στην παρέα μας για να, και μας τραγούδησε από τον πρώτο δίσκο και αυτός το απόψε φύγαμε. Αλλά πλησιάζουμε στις 10, έτσι. Έχουμε κανένα δύο τραγούδια ακόμα μέχρι να πάει η ώρα 10 και βλέπω καλούς φίλους μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Φίλους που έχουμε χρόνια να δούμε, γιατί τους είχαμε συνηθίσει εδώ στο στούντιο, κάναμε παρέα μαζί εκπομπή, αλλά τώρα μας λείπουν.

Και το επόμενο μάλλον θα είναι το τελευταίο τραγούδι πριν μπούμε σε διαφημίσεις και περάσουμε και στην δεύτερη ώρα. Ήταν το «Κοιτάς μακριά από τα υπόγεια ρεύματα» και 21 και 56 δείχνει το ρολόι εδώ μέσα στο ραδιόφωνο. Ακούμε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος από τον Χρήστο Δάντη και τον Λάκη Παπαδόπουλο.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Άστα Γιάννη, άστα. Μπλέξαμε Γιάννη. Ο Γιάννης ο Πάνο είναι στο chat του 919.gr. Εκεί πέρα κάτι έγραψε. Βλέπουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες από... μπορεί να μπείτε και εσείς να τις δείτε από τα κατοικίδια σας ή κάπως έτσι. Από τους φίλους σας. Ήταν το «Φεύγει η ζωή», ένα τραγούδι του Στάθη Δρογόση. Και προχωράμε. Έχουμε κλείσει ήδη μια ώρα. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα του προγράμματος. Ο Αλέκος έχει βάλει, δεν έχει πει καλησπέρα ακόμα, αλλά όπου να είναι θα πει και αυτός καλησπέρα, δεν θα πει. Ζεστή, πολύ ζεστή μέρα σήμερα. Γιάννη, που ήσουν την προηγούμενη Δευτέρα, είπαμε.

Προσπαθήσατε τα τραγούδια είναι το προηγούμενο που ακούσαμε από το Στάθη Τρογώση, το «Φεύγει η ζωή» και «Στη θάλασσα». Είναι καιρός δηλαδή, πριν φύγει η ζωή, να πάμε στη θάλασσα. Βγάλετε συμπεράσματα εσείς τώρα.

0: Ήταν το After Love, ένα τραγούδι του Μισέ Μινιμάλ που τραγούδησε η Μαρία Παπαγεωργίου. Μισέ Μινιμάλ ήταν και το Πάστα Φλόρα που ακούσαμε πριν. Το έχουμε. Λένε απλά τον ουσέ.
1: Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό, θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν μποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μην σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Τι είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι και μπαίνει στα χείλη όλων.
1: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά.

Ο Βαγγέλης Λιάρος, όπως πολλοί τον ξέρουμε, Άλκης Αλκαίος, έγραψε τους στίχους από αυτό το υπέροχο τραγούδι που τραγούδησε ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το οποίο έγραψε ο Δημήτρης Καράς, και αν σε πειράζει κάτι να το λες, είναι ένα σύγχρονο στίχος, αν και γράφτηκε πολλά χρόνια πριν.

πάντα καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

τότε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

δείτε κάπου να παίζει ο κύριος Κάπα, ο κύριος Κάπα που μας τραγουδάει εδώ το «Που πάμε» λέγει, να πάτε να τον δείτε οπωσδήποτε. Συμμετείχε σε ένα υπέροχο αφιέρωμα στα τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τον γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γυρίσει.

0: και να ήταν ψέμα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούω πολλά ραδιόφωνα, ακούω όμως ραδιόφωνο. Ακούω online, ακούω και όμως από το ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως ακούγαμε παλιά. Δεν έχω βρει πολλούς σταθμούς να παίζουν αυτές τις μουσικές. Πιστεύω πολλές εκπομπές ίσως. Πολλά ραδιόφωνα έχουν όλη τη μέρα μουσική και δεν έχουν εκφωνητές πίσω από τα μικρόφωνα. Καθένας ακούει αυτό που θέλει, αλλά πιστεύω ότι αν θέλεις να ακούσεις μουσική, μπορείς να βάλεις τόσα μέσα υπάρχουν πλέον και να ακούσεις. Δεν διαφημίζω κάποιο κανάλι. Τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.

0: Εμείς αν όλα πάνε καλά θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Ο Χρήστος Βελαίτης έχει σταματήσει την τελευταία εκπομπή που έκανε σήμερα. Δεν θα ξανασυνεχίσει τουλάχιστον επόμενη εκπομπή από ό,τι είπε θα είναι τέλος Αυγούστου ή κάπου μέσα στον Αύγουστο. Εμείς θα συνεχίσουμε 2-3 εκπομπές ακόμα μέσα στον Ιούλιο και θα τα λέμε. Οπότε την επόμενη Παρασκευή αν όλα πάνε καλά θα είμαστε μαζί. Σήμα σταθμού και καλή συνέχεια. Μείνετε στον Αμβρακία 919. Ακολουθούν πολύ όμορφες μουσικές.
1: Αμβρακία FM.
2: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
4: Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

θαράζω πορεία απόψε γυαλού. Στις μοναξιάς μου το καράβι οδηγός. Με αισθάνομαι γυαλί το ρωσί, το κύμα. Κι ο αγέρας σύντροφος υγρός. Ακόμη μια πορεία γυαλού.

χαράζω πορεία κι απόψε μυαλού. Επιθυμίες προτροπές θα μείνουν πίσω. Και μες στο βάθος του μυαλού φρουδές ευχές. Παλιός βραχνάς που δεν μπορώ να πολεμήσω. Χαράζω πορεία

0: Thank you very much.
1: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Ήταν δύσκολο το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Νομίζω το σκέφτηκα γύρω στις 5 το πρωί που σηκώθηκα και ήμουνα μουσκεμα, υδρωμένος λαιμός, ανοιχτά παράθυρα. Τώρα ξεκινά το καλοκαίρι. Περίμενα να τελειώσουν πανελλαδικές και άλλες εξετάσεις. Καλό ήταν αυτό, βοήθησε τα παιδιά. Και τώρα έρχεται το καλοκαίρι. Είχαμε χθες τη μεγαλύτερη μέρα, το περισσότερο φως, και πάμε να βασανιστούμε μαζί. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Η Style Council, το συγκρότημα του Paul Weller, το 1983, στα ξεκινήματα. Style Council, Long Hot Summer. Πόσο αγαπημένο. Καλημέρα από τον Ομπρακέ FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας, το 919.gr, το διαδραστικό ραδιόφωνο της Άρτας και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Δούλωσες. Οι ιδέες έρχονται από εσάς. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Back to reality. Εγώ προσθέτω το back to life στο back to reality. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Αλέκο. Έλα ξυπνάμε και πάμε. Φτιάχνουμε άλλη μία ραδιοφωνική εβδομάδα. Αφήστε το ραδιοφωνική. Πάμε να φτιάξουμε πάλι το πρωινό παρεάκι του Ανβρακέ FM. Το Knows Better που λέει και στην ταινία.

το 1989, το 90. Ακούγαμε πολύ Jazzy B. Λατρεύαμε Jazzy B, soul to soul, back to life, back to reality. Καλημέρα Βούλα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Αθήνα. Deep Forest, Bohème.

Χθες η θερμοκρασία στην πόλη χτύπησε ένα 36. Παρ' όλα αυτά δεν θα κοιτάτε πόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το πρωί, αλλά πόσο δροσίζει το βράδυ. Πόσο θα βασανιστούμε δηλαδή.

Στα τέλη των 80's ακούγαμε Soul to Soul. Στα 90's όμως ακούσαμε πάρα πολύ Deep Forest. Ήταν ένα νέο είδος μουσικής, ήταν κάτι καινούριο. Ήταν κάτι που δεν ξέραμε, κάτι που λατρέψαμε. Ένας πλανήτης ολόκληρος. Deep Forest Bohème. Ακριβώς στο μέσο, στα 95. Μια δεκαετία μετά. Skinny. Sweet Thing. Ζωντανά στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Δεν ισχύει το ζωντανά για αυτούς με το κονσερβοκούτι, με τα podcast. Αυτοί ακούν την εκπομπή και όλες τις εκπομπές στον Αμβρακία FM όποτε θέλουν, αλλά δεν μπορούν να επέμβουν.

Θα μπορούσε να ήταν τραγούδι του Bowie, έτσι. Θα μπορούσε. Αλλού τώρα, αλλού. Elvis Presley.

αυτή την τραγουδάρα την ανακάλυψα από την Julie Cruz. Και μετά ανακάλυψα το παλιότερο του Presley, Summer Kisses, Winter Tears. Εγώ έχω μείνει μια εβδομάδα πριν στο Γερμανό Presley που είχε φέρει ένση λέσχη κλασικού οχήματος. Και θα επαναλάβω ότι ήταν μια από τις καλύτερες βραδιές που έχω ζήσει στην Άρτα. Ο γιος μου βέβαια έχει να το θυμάται ακόμα. Του οποίου η σχέση του με συναυλίες ήταν ένα χρόνο πριν που είδε τομικά στην Αθήνα. Wow. Τον ζηλεύω γι' αυτό. Καλημέρα Σταυρούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην πιο όμορφη φωνή γράφει. Να είσαι καλά. Ό,τι έχει ο καθένα Σταυρούλα μου, καλό είναι. Καλημέρα στην Black Magic Woman του chat μας. Καλημέρα Ιωάννα. Και καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Θα τη βρούμε έτοιμη.

0: siamo soli.
1: Αγαπάμε Ιταλούς, αγαπάμε Ιταλική μουσική. Ο Βάσκο Ρώση, Siamo Soli.
0: Siamo Soli.
1: Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, Σάββατο μεσημέρι μάλλον, μου πετάει το Spotify ένα αγαπημένο μου τραγούδι σε ένα remix που αγνοούσα και για μένα γίνεται το ιταλικό του φετινού καλοκαιριού. Καλοκαίρι 2026. Ρίτσια Πόβερη, Κάμε Βορέι. Σε αυτή την έκδοση. Στο repeat 2 μέρες.

0: Okay, είπα στο repeat. Κοιτάξτε, εγώ είχα μια συμπάθεια στο αυθεντικό τραγούδι. Ρίτσι Απόβαρη, Κάμα Βορέι. Έρχεται τώρα αυτό το mix και μου το φέρνει στην πρωινή ζώνη, ενώ δεν μπορούσα να... Δεν έμπαινε αυτό το αυθεντικό στην πρωινή ζώνη. Τούτο όμως είναι... Λουκούμι. Καλημέρα Στεφανία. Ναι, απολαυστική εβδομάδα. Απολαυστική. Bien. Την καλημέρα μου στο κομπότι.
1: Bien.
0: Και την εκπρόσωπό του.
1: Bien.
0: Σίγουρα είναι και άλλοι, αλλά έχουν βάλει τη Στεφανία μπροστά.
1: Bien.
0: Να τους καλύπτει.
1: Bien.
0: Όπως και Θεσσαλονίκη που έχει τη Βερονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα στα βόρεια. Έχουμε και τον Άγκη από Θεσσαλονίκη, έχουμε. Αλλά η Βερονίκη είναι το new entry της παρέας. Δραστήρια σε όλες τις εκπομπές. Και μας βάζει και φωτογραφίες. Έχει ζήσει άρτα και θυμάται πολλά από την πόλη. Πολλά καλά. Κάτι καλό θα κάναμε. Στα ξαφνικά. Και βρισκόμαστε Θεσσαλονίκη με τους ξάξακες.

0: ο Γιάννης Νάστας. Θεσσαλονίκη, οι Ξάξακες, στα ξαφνικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να φτιάξουμε από echo. Βάλε λίγο echo που έλεγε και ο Χάρης. Καλημέρα 26-8-10. Να το λέμε έτσι. Είναι πιο εύκολο 26-8-10. Έχασε σκήνη, sweet thing. Πριν λίγα λεπτά το ακούσαμε την Παρασκευή σε πρώτη μετάδοση. Η Anna Icon, Under My Skin.
1: So young and dirty streets, and I got searching for dark and groovy beats.

και σε πολύ καλή θέση στα προτινόμενα του Spotify. Η Anaikon, νέα συνεργασία με τον Στέφανο Καρπέτη. Under My Skin. Δύσκολο τραγούδι για καλοκαίρι, αλλά κάθισε πάρα πολύ καλά. Μπράβο για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Καλό στη Θεσσαλονίκη, καλό στον Ian Icon στο chat. Τι ώρα να παίζεις ένα καλλιτέχνη και να σε ακούει εκείνη τη στιγμή. Το ζούμε αυτό. 7 Days in Sunny June. Στα μέσα του.

Jamiroquai. Αυτό το ξεχάσαμε φέτος. 22η μέρα του Ιουνίου. 7 days in sunny June. Δεν θα το ακούσουμε 7 φορές φέτος τον Ιούνιο. Δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα ξανά, λέγω. Τι ωραίο μήνυμα. Δεν κρύβω, λέει, την ανυπομονησία που έχω για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι να πω, είστε. Είστε λίγο μοναδικοί, είστε και λίγο περίεργοι. Μιλούσα, λέει, με τη φίλη μου τη Μέρη από το σκοπευτήριο που ακούει κάθε πρωί και αυτή η αμβρακία. Πιστεύω, λέει, θα την έχουμε σύντομα στο chat του 919. Καλημέρα, Μέρη. Α, να της αφαιρέσουμε ένα τραγούδι, θα είναι το επόμενο. Θα ψάξω εγώ τώρα να βρω ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Μέρη. Μια μέρα μιας Μέρης. Καλημέρα στο Τριτόροφο, καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Νίκο. Τι καλή εβδομάδα να έχει το IT, τιμή μου, ωραία. Μπορεί να έχει καλή εβδομάδα και Δευτέρα. Είχαμε πολλές καλές Δευτέρες. Pure Essence, don't know any better.

πάντα πολύ καλή, Pure Essence. Don't know any better. Καλημέρα, George. Είπαμε καλημέρα στο Τρίτο, καλημέρα και στο Εσόγειο. Ένα με το έδαφος. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λύσει. Στείλε μας θετική σου ενέργεια. Μα θετική ενέργεια. Να σου λέει το τμήμα πληροφορικές. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπορεί να υπάρξει αυτό. Για τη φίλη μας τη Μέρη. Breakfast in America.

Supertramp. 1979, Breakfast in America. Μα δεν θα επιλέγαμε εμείς ένα τέλειο τραγούδι για τη φίλη μας τη Μέρη. Ή αυτό, Waterboys, Trumpets. Και έχουμε ήδη ξεχάσει ότι είμαστε στη Δευτέρα. Η εβδομάδα λέει τελειώνει με Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Oh yes. Μου έλειψε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πήραμε αυτή τη χαρά με το Χάμιλτον και είχαμε στερητικό μετά. Και να το πάρει λέει πάλι. Καλά, θα βγουν οι Ιταλοί έξω.

τραγούδι σε τραγούδι. Μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι μια σκάλα που ανεβαίνεις και ανεβαίνεις. Και πρέπει να προσέχεις πάντα στο επόμενο σκαλί. Μην γλιστρήσεις και είναι δύσκολο μετά. Οπότε εμείς πάμε στα σίγουρα. Cure, Love Cuts, αλλά χωρίς πολλά όργανα. Αναλογικά μόνο.

Νάτες και οι γατομαμάδες στο τσάτ. Καλημέρα Αγγελική με τη γατούλα. Εμείς φιλοξενούμε ένα σκυλάκι αυτές τις μέρες. Έναν Ιντεφίξ από Αστέριξ. Ένα τόσο δά. Αφού ψάχνεις να δεις από πού αλλάζουν οι μπαταρίες. Γιατί λόγω ζέσης κοιμάται όλη μέρα και κάπου είναι απλωμένο πάντα. Αφού το ακολουθώ γιατί βρίσκει τα καλύτερα σημεία εκεί που έχει δροσιά. Jack Panatti, Every Glance.

Jack Panetti. Λατρεμένο αμφρακιώτικο Every Glance. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Αλήθεια, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Λέγοντας ακόμη μια καλημέρα στον Αποστόλη στον Πειραιά. Summer. Και Summer Moved On. Προσέξτε, κάποια στιγμή θα βγάλει μία φωνή, μία κορώνα, 26 δευτερόλεπτα. Αναφέρεται και στη Wikipedia αυτό. Ως απίστευτο.

0: Summer Moved On. Γεια, μια καλή μέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό και πάμε να βρούμε μουσική για τη δεύτερη ώρα από το μηδέν ξανά.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.